0: Όλες οι επιτυχίες, όλη μέρα. Δυνάμωσέ εδώ. 984.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

Θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.

0: 984.
1: Ένας σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 9.84. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

κατέβα και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες.

0: 984. Η ώρα είναι 5. 984.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: 9.84. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: θα έχω βρει με τον εαυτό
1: μου. 9.84. Η ώρα είναι 5.30.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
5: Ωραία, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλει.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1,84.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
3: Macwell μακαρόνια.
2: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
4: Εδώ είναι το μάστερ υπνοδωμάτιο, το μάστερ μπάνιο και το μάστερ καθιστικό.
5: Τα μάστερ χρώματα. Πού είναι?
6: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
7: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
8: Η Καυκάς μεγαλώνει στην Κρήτη. Το δεύτερο κατάστημά μας στο Ηράκλειο είναι γεγονός. Στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων, σε ένα χώρο 2.800 τετραγωνικών μέτρων, θα βρείτε πάνω από 9.000 κωδικούς για άμεση παραλαβή και την εξειδικευμένη ομάδα τεχνικών μας με λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Καυκάς. Με 6 καταστήματα σε όλη την Κρήτη, πιο κοντά σας από ποτέ. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων.
9: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα, με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
10: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατά. Τράκη 12 στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
11: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco Πόρτες Παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco Πόρτες Παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαμποξάκης στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 1984.
1: Κάθε χώρος έχει σημασία και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810 88 19 07.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Σε μια χώρα με χιλιάδες παραλίες και πισίνες, η επαγγελματική σου αποκατάσταση δεν χρειάζεται πολύ σκέψη. Η Aegeas Lifeguard Academy σου προσφέρει εφόδια ζωής. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης πισίνας και θαλάσσης και εξασφάλισε το μέλλον σου. Απόκτησε ένα σίγουρο και απαραίτητο πτυχίο και, πάνω απ' όλα, την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για να αντιμετωπίσεις κάθε κατάσταση με αμεσότητα και ασφάλεια από την πρώτη στιγμή. Έμπειροι καθηγητές, ειδικά σεμινάρια και πιστοποίηση πρώτων βοηθειών. Aegeas Lifeguard Academy. Εκπαίδευση σε Ηράκλειο και Λασίθη. Ενημερώσου σήμερα στο 6982-729449. Aegeas Lifeguard Academy. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης.
3: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
4: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
5: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
6: Έρχονται, μηχανικέ μου, αύριο στείνω σκαλοσιά.
5: Θέλω καλή δουλειά, ε! Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
7: Τι να είναι το CNC?
8: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά, Μαλάδες, υποκατάστημα, Κνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
9: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
10: Πού πέρασες?
9: Στο μεταπτυχιακό.
10: Μπράβο, παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
9: Τσιλ, μαμά. Πήρα υποτροφία. Hellenic Energy.
11: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
12: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
1: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματίσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου. Και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
12: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
1: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
12: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
1: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
12: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
1: Και στο lithi.gr.
13: Ηρέμησε, αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
14: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου?
13: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
0: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατά 12, στο δρόμο προς Φινικιά. Καφαντάρης, 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
7: Η ώρα είναι 8. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
15: Ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκαν στον 54χρονο που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου νικήστρα του γεμιστού στην Αμουδάρα. Διώξεις ασκήθηκαν και στη σύζυγό του για συνεργεία, ενώ και οι δύο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Σε ποινή κάθριξης 18 ετών καταδικάστηκε χθες Τετάρτη ο καθηγητής από τη Σιτία που κατηγορείται για ασελγής πράξη σε βάρος ανήλικων μαθητριών. Αναζητείται λύση για τις συντάξεις χειρίας. Το Υπουργείο Εργασίας επεξεργάζεται ρύθμιση με στόχο να αντιμετωπιστούν οι μειώσεις και οι αναδρομικές περικοπές που έχουν προκαλέσει αντιδράσεις. Χωρίς την παρουσία των 58 κριτικών κατηγορούμενων, συνεχίστηκε στο τριμελές πλημμυλίου δίκαιο χθες η εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά σε παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καστοριάς να περιγράφει στο δικαστήριο ένα εκτεταμένο κύκλωμα δηλώσεων για ανύπαρκτους βοσκότοπους, ελιές και αμυγδαλιές σε περιοχές όπου, όπως είπε, δεν μπορούν να ευδοκιμήσουν. Τις στρατηγικές και τις προτεραιότητες για το μέλλον του πρωτογενούς τομέας στο νησί αναδεικνύει η Περιφέρεια Κρήτης, διοργανώνοντας σε σπερίδα σήμερα σε κεντρικό ξενοδοχείο με θέμα «Η κοινή αγροτική πολιτική 2028-2034, στρατηγικές και προτεραιότητες για την Περιφέρεια Κρήτης». Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί στα Χανιά η επιβολή προστίμου για φυσοκόλληση που αφορά στο 23ο Αντιπολεμικό Φεστιβάλ, με τον ενιαίο Φοιτητικό Σύλλογο Πολυτεχνείου Κρήτης να καταγγέλει στοχευμένη επίθεση απέναντι σε πολιτικές και πολιτιστικές δράσεις της πόλης. Νέα έκρηξη του πληθωρισμού τον Απρίλιο δείχνουν οι τιμοληψίες της Ελστάτ με το δείκτη να κινείται στην περιοχή του 4,9 με 5%. Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα, λέει ο Τραμπ. Συνεχίζονται ωστόσο οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Λιβανό. Πρωταθλητής Κρήτης αναδείχθηκε ο Ηρόδοτος μέσα στα Χανιά, αφού επιβλήθηκε του ΟΑΧ με 73-89.
7: 9.84. Ο καιρός.
15: Καλοκαιρινό παραμένει το σκηνικό του καιρού σήμερα. Άνεμοι από βορειοανατολικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου.
16: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Nescafé Classic 200 γραμμάρια, μόνο 6 ευρώ και 69 λεπτά. Τυρί Ρεγκάτο Ιρλανδίας, Melkland, μόνο 8 ευρώ και 49 λεπτά το κιλό. Ηλιέλαιο χρυσό 1 λίτρο, μόνο 2 ευρώ και 15 λεπτά. Μαλακτικό ρούχων Tesori Doriente, 38 πλήσεις, μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, σούπερ μάρκετ Φεστός. Το δικό μας σούπερ μάρκετ.
17: Η Καυκάς μεγαλώνει στην Κρήτη. Το δεύτερο κατάστημά μας στο Ηράκλειο είναι γεγονός. Στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων, σε ένα χώρο 2.800 τετραγωνικών μέτρων, θα βρείτε πάνω από 9.000 κωδικούς για άμεση παραλαβή και την εξειδικευμένη ομάδα τεχνικών μας με λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Καυκάς. Με 6 καταστήματα σε όλη την Κρήτη, πιο κοντά σας από ποτέ. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων.
18: Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Τεκνοκέιτ Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Τεκνοκέιτ Καρουζάκης, στη Βιπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-381-097 και στο www.karouzakis.gr.
7: 984. Η Αγγέλα Δουλγεράκη στον 984.

Ξημέρωσε Πέμπτη. Έχει 7 ο Μάης. Σας καλημερίζουμε από τη συχνότητα του Ράδιο 984. Στο στούντιο είμαστε και σήμερα παρέα με τον Παντελή Μπότση. Και βέβαια μαζί με την καλημέρα μας, οι ευχές μας για ό,τι καλύτερο για τον καθένα από εσάς, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν πάτε. Τιμάτε η μνήμη των του εν ουρανό φανέντο σημείο του Ταμείου Σταυρού επί Κωνσταντίου, μαρτύρων Ιου Βελανίου και Ακακίου και Κορδάτου σήμερα. Δεν υπάρχει κάποιο γνωστό όνομα που να γιορτάζει, αλλά έχουμε και άλλους λόγους ο καθένας από εμάς να γιορτάζει, γι' αυτό να είμαστε όλοι μας καλά. Στα 8 λεπτά μετά τις 8, στις πρώτες πληροφορίες της ημέρας, πάμε με ένα καιρό και σήμερα ο οποίος θα είναι καλοκαιρινός. Αλλά ωστόσο αυτό το ανοιξιάτικο έως και σχεδόν καλοκαιρινό τοπίο, σκηνικό και για τις επόμενες ημέρες, με τη θερμοκρασία να κινείται σε υψηλά επίπεδα, φαίνεται ότι χαλάει λίγο ως σκηνικό, ως εικόνα, ως ατμόσφαιρα, ως μυρωδιά, ως όσφρηση, ως γεύση, με την μεταφορά αφρικανικής σκόνης, η οποία αναμένεται να γίνει πιο αίσθητη από την Παρασκευή, λένε οι μετεωρολόγοι, επηρεάζοντας κυρίως τις κεντρικές και νότιες περιοχές της χώρας. Το φαινόμενο ενδέχεται να συνοδευτεί από ασθενείς λασποβροχές λόγω της παρουσίας υγρασίας στην ατμόσφαιρα. Η πρόγνωση λέει ότι το επεισόδιο της σκόνης θα αρχίσει να εξασθενεί από το Σάββατο, με την ατμόσφαιρα να καθαρίζει σταδιακά και τις νεφώσεις να περιορίζονται. Από το Σαββατοκύριακο και μετά η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα άνοδο, ενώ από την Κυριακή οι περιοχές που θα βλέπουν τιμές κοντά ή πάνω από τους 30 βαθμούς θα αυξηθούν σημαντικά, ενισχύοντας το αίσθημα καλοκαιριού σε μεγάλο μέρος της χώρας. Όλα αυτά εδώ μπορείτε να τα δείτε και μέσα από το site neakriti.gr, να δείτε την πορεία σήμερα του καιρού μέσα από τον μετεωρολογικό χάρτη, εφημερίδα Νέα Κρήτη. Έχουμε πάντως σήμερα βορειοανατολικούς ανέμους. Η έντασή τους από τα 3 μέχρι τα 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία σε περιοχές της Κρήτης αναμένεται να φτάσει κοντά στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στα Δωδεκάνησα κοντά στους 25, στις Κυκλάδες το ίδιο, στα νησιά του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου κοντά στους 23 βαθμούς, εκεί κατά τη μεριά της Πελοποννήσου στους 26, στην Αττική 26, Έτωλο Καρνανία 24, 25 στα κεντρικά διαμερίσματα της χώρας, κοντά στους 26 βαθμούς Κελσίου, ανεβαίνοντας πηγαίνοντας προς την Μακεδονία και Θράκη. Εσείς εδώ για τις δικές σας τις παρατηρήσεις, τα μηνύματα, ό,τι θέλετε να στείλετε στο Ράδιο 984, από μια πάρα πολύ ωραία εικόνα στη δική σας την περιοχή, από μια πάρα πολύ ωραία έτσι σημείωση για τη δική σας την περιοχή, μέχρι ό,τι άλλο θέλετε, news@papakiradio984.gr και info@papakiradio984.gr. Το τηλέφωνο μας είναι το 2810, το 398-181. Χαρά οφθαλμού, χαρά ζωής, χαρά άσκησης σε τέτοιες συνθήκες και το περπάτημα στους δρόμους του Ηρακλείου. Αναρωτιέμαι αν κάποιος από τους δημοτικούς συμβούλους, τους αντιδημάρχους, τους περιφερειακούς, τέλος πάντων όλους εκείνους που έχουν έτσι την αρμοδιότητα ή τις αρμοδιότητες σε αυτή την πόλη,
αν περπατάνε στους δρόμους ή αν περπατάνε πάνω στα πεζοδρόμια. Το να περπατήσεις στο δρόμο πάνω είναι κάτι που είναι πολύ επικίνδυνο. Αλλά όταν δεν έχεις και το πεζοδρόμιο, όταν ο χώρος καταλαμβάνεται από παρκαρισμένα αυτοκίνητα από την άλλη, όταν δεν υπάρχουν χώροι στάθμευσης, είναι σαν να σου λένε κάνε παρκούρ, έτσι δεν το λένε ρε εσύ, Πατελή, από ταράτσα σε ταράτσα, γιατί μόνο έτσι μπορείς να κυκλοφορήσεις. Εκεί ρε παιδιά, στη Μάχης Κρήτης, έχει πάει κάποιος από εσάς να δει τι γίνεται? Δηλαδή, με ξεπερνάει το γεγονός ότι έχω ένα πεζοδρόμιο ενός μέτρου, στη μέση-μέση του πεζοδρομίου υπάρχει μια τεράστια κολόνα με ένα μεγάλο εκεί καφάο. Άρα εγώ πρέπει να κατέβω κάτω από το πεζοδρόμιο. Για να κατέβω κάτω από το πεζοδρόμιο θα πρέπει να πάω στο κέντρο του δρόμου, γιατί είναι από κάτω παρκαρισμένα τα αυτοκίνητα. Άρα δεν μπορώ να περπατήσω. Λίγο παρακάτω σε αυτή, στο ίδιο πεζοδρόμιο, αναφέρομαι στη Μάχης Κρήτης, από το ένα δρόμο μου μένει μόνο ένα πλακάκι για να μπορώ να περπατήσω πάνω, να πιάσω τον κορμό του δέντρου, να στερεωθώ, μπας και παραπατήσω. Γιατί το λέει σοφά ο λαός, ο γέρος, ή από αυτό θα πάει ή από εκείνο θα πάει, για να μην πέσω κάτω, για να μην σπάσω κανένα ποδάρι και όλα τα υπόλοιπα. Αναρωτιέμαι, περπατάτε? Όχι τίποτα άλλο, επειδή βρέθηκε σε εξέλιξη ή μπορεί να βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη και εκείνη η περίφημη διαβούλευση περί βαδισιμότητας στο Δήμο Ηρακλείου, για να δω τι είναι αυτό που στο τέλος θα αποφασίσουν αυτοί οι άνθρωποι, έτσι περπατώντας σε κεντρικούς δρόμους του Ηρακλείου. Αυτό, τίποτα άλλο, είδατε. Μαζί με τον καιρό θυμήθηκα και το περπάτημα και την άσκηση και όλα τα υπόλοιπα. Στα 14 λεπτά λοιπόν είμαστε μετά τις 8. Αν θέλετε τέτοιου είδους δυσκολίες καθημερινότητας να μας τις στέλνετε και φωτογραφικά, επαναλαμβάνω, newspapakiradio84.gr και infopapakiradio84.gr. Μία πρώτη εικόνα την έχετε σε ό,τι έχει να κάνει με την επικαιρότητα μέσα από τους τίτλους των ειδήσεων του Ράδιο 984. Ελάτε να πάμε λίγο να βουτήξουμε και στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων, έτσι για να έχετε ολόκληρο το αποτύπωμα της σημερινής ειδησιογραφίας πάντα σε τίτλους. Ξεκινώ από την εφημερίδα Νέα Κρήτη. Έφαγαν το κοπέλι μας σε ψυχρό. Πώς φτάσαμε στην εκτέλεση του 21χρονου. Ήταν το καλύτερο, το πιο χαρούμενο παιδί, το πιο πρόσχαρο, δεν είχε κακία. Ήταν κομμάτι μάλαμα 21 χρονών παλικάρι, λένε συντετριμένοι οι συγγενείς του Νικήτα. Ο 54χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ συνελήφθηκε η σύζυγός του που ήταν συνεπιβάτηδα όταν συνέβη το φωνικό περιστατικό εκεί στην περιοχή της Αμουδάρας. Να προσθέσω ότι και οι δύο πήραν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να κάνεις κανένα σχόλιο, αλλά μονάχα ο καθένας από εμάς να βάλει κάτω τον εαυτό του, τις σκέψεις του, να ξεφύγει από το θυμικό και να καταλάβει ότι είναι δύο οικογένειες που αυτή την ώρα έχουν χάσει τα παιδιά τους. Ότι το θυμικό, οι εμμονές, η αντεκδίκηση ή οτιδήποτε άλλο φέρνουν τέτοιου είδους αποτελέσματα, ότι κανείς δεν μπορεί να δώσει ζωή. Αλλά κοιτάξτε ποια είναι η ευκολία του να κόψεις το νήμα μιας ζωής με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Τίποτα άλλο. Και συνεχίζω με τα θέματα από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Άγριο επεισόδιο σε Καπαριανά και Ρουφά. Έπεσαν πυροβολισμοί και ξύλο, συνελήφθη αντιδήμαρχος Δήμου της Μεσαράς.
Δεν μπορώ να μην το δείξω. Στις εσωτερικές σελίδες, ακούτε νομίζω και το ξεφύλισμα. Πάω στη σελίδα 9, τουλάχιστον για εσάς που είσαστε εκτός Κρητής και δεν έχετε τη δυνατότητα αυτή την ώρα να έχετε την εφημερίδα μπροστά σας. Άγριο επεισόδιο αναφέρει, γράφει στο ρεπορτάζ της η Γεωργία Μακάκη, σημειώθηκε στην περιοχή της Μεσεράς, συγκεκριμένα σε Καπαριανά και Ρουφά, με αφορμή πρόσφατες αγροζημιές που προκάλεσαν ζώα, περιστατικό που έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία. Τα ίδια κάνει και ο Βοσκός εκεί στο δικό μου το χωριό, στην Κάτω Βιάνο, και μπαίνει συνεχώς, για να σας πω την αλήθεια, μέσα σε αυτά τα 48 δέντρα που έχω, για να ταΐσει τα πρόβατά του, και συνεχώς υπάρχει η ίδια κατάσταση, και κάθε φορά που πάω να τα δω, κάθε φορά πονάει η ψυχή μου. Αλλά από την άλλη, πείτε μου τι μπορείς να κάνεις σε αυτή την κατάσταση. Οι αρμόδιες υπηρεσίες πρέπει

πλευρών, μέσω συναντήσεων, όμως η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο. Οι έντονες αντιπαραθέσεις κατέληξαν σε συμπλοκή με ξυλοδαρμούς και χρήση όπλων, ενώ αναφέρθηκαν και πυροβολισμοί. Σύμφωνα με τον δικηγόρο Ελευθέριο Κάρτσονα, ο οποίος εκπροσωπεί το συγκεκριμένο αντιδήμαρχο του Δήμου Φεστού και του Γαμπρότου. Όπως περιέγραψε ο δικηγόρος, το επεισόδιο δεν περιορίστηκε μόνο στα Καπαριανά, αλλά συνεχίστηκε σε δεύτερο σημείο, στο χωριό Ρουφά, όπου η ένταση κορυφώθηκε και σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί. Ο εντολέας του βρέθηκε στο σημείο ως διαμεσολαβητής, ωστόσο, όπως είπε, δέχθηκε πυροβολισμός με μία σφαίρα να διαπερνά την αρβίλα του. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, τραυματίστηκε ένας ηλικιωμένος, ο οποίος συνελήφθη. Επίσης, συνελήφθησαν αντιδήμαρχος του Δήμου Φεστού και ο γαμπρός του, μετά από μήνυση που υποβλήθηκε από την αντίπαλη πλευρά, ενώ σύμφωνα με τον κύριο Κάρτσονα, τον δικηγόρο, δύο άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στην ένοπλη επίθεση παραμένουν ασύλληπτα. Ωραία. Κοινωνία μια χαρά, έτσι όπως την καταντήσαμε και έτσι όπως θα την αφήσουμε στα παιδιά μας. Γιώργος Τζόρακολευθεράκης, μάχη για τα προβλήματα των υδραυλικών, ο νέος πρόεδρος οριοθετεί στόχους και φιλοδοξίες. Επίσης, θέμα από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Νέα Κρήτη, Βουλή σύγκρουση για την ψυχική υγεία στην Κρήτη. Είναι οι απαντήσεις που δίνει ο Άδωνης Γεωργιάδης στην βουλευτή Ηρακλείου Πασόκ Κίνημα Αλλαγής Ελένη Βατσινά. Από τις προηγούμενες μέρες είχατε τη δυνατότητα να ακούσετε αυτά τα οποία απάντησε ή μεταξύ των όσων είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Προανήγγειλε εδώ από τη συχνότητα του Ράδιο 84. Είπε ότι τι θα κάνει, ότι έρχονται 30 προσλήψεις, γιατί υπάρχουν κενά και υπάρχουν νέες προσλήψεις που έρχονται στην ψυχική υγεία, και επίσης είπε ότι θα έρθει μέσα στο καλοκαίρι στην Κρήτη. Επίσκεψη ιδιωτική, επίσκεψη ως υπουργός, μίλησε για εγγένεια. Τι εγγένεια ρε παιδιά, τι εγγένεια, πού υπάρχουν οι καινούργιες μονάδες, πού υπάρχουν τα καινούργια τμήματα, πού υπάρχουν οι νέες δομές. Θα πάμε λέει και σε κέντρα υγείας, αν θυμάμαι καλά. Μα το σταυρό μου, θα ξεκινήσω να κάνω τον κύκλο με τα κέντρα υγείας, να δω τι, που, πώς, γιατί και αν μετά τα εγγένεια μπορούν να λειτουργήσουν. Γιατί η θεωρία από την πράξη έχει κάτι χιλιόμετρα. Σε καθεστώς μόνιμης υποστελέχωσης βρίσκεται ο τουρισμός. Είπα Ιράν παιχνίδια τακτικής αναζητώντας συμφωνία. Αστερούσια όροι προσκαλούν τους επισκέπτες με το Αστερούσια Trails. Κρήτη, κόμβος διεθνούς διαλόγου για την παιδεία. Και επίσης κύπελο έψη, μεγάλες προκρίσεις για Χερσόνησο και Ρούβα στον τελικό του Final Four. Αυτά είναι τα θέματα που μπορείτε σήμερα να διαβάσετε από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Νέα Κρήτη, και λέω μόνο την πρώτη σελίδα, καθώς εκτός από όλα αυτά τα αναλυτικά ρεπορτάζ τα οποία προαναγγέλλονται, υπάρχουν και τόσα άλλα θέματα της επικαιρότητας τα οποία τρέχουν και έχουν τη δική τους τη δυναμική. Εφημερίδα Καθημερινή. Νέο ναυάγιο για την έρευνα. Δεν προχωρά το Trust Your Stars με προϋπολογισμό 80 εκατομμύρια ευρώ. Η στροφή Τραμπ γεννάει ελπίδες. Η μεγάλη γιορτή της καινοτομίας επιστρέφει. Τα νέα. Λύση μέσω Πεκίνου στον Περσικό κόλπο, το παρασκήνιο των τελευταίων ωρών. Πώς εξηγείται το ταξίδι του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αραξή και η επικείμενη επίσκεψη του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κίνα? Τι σημαίνει το νέο τελεσίγραφο Τραμπ στη Τεχεράνη? Γιατί ο Γουίτκοφ και ο Κουσνέρ πιστεύουν ότι αυτή τη φορά θα βρεθεί λύση? Το μνημόνιο της μιας σελίδας που έχει ετοιμαστεί, αισιόδοξες οι αγορές για ειρήνευση. Απογευματινή περίεργη γκάφα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, σκάνδαλο ΠΚΠ, έστειλαν κλήσεις για κακούργημα σε βουλευτές που ελέγχονται για πλημέλημα. Ποιοι είναι? Και το μήνυμα Μητσοτάκη για τα στενά του ορμούς. Εφημερίδα των Συντακτών, για σήμερα 5η 7 Μαΐου, λεφτά υπάρχουν μόνο για όπλα. Πολιτική για τη φτώχεια χωρίς χρηματοδότηση εξήγηλε χθες η Κομισιόν. Ρίζοσπαστής,
με κομμουνιστικό κόμμα ισχυρό προχωράμε μπροστά για τις νέες μεγάλες

Στιγμές του λαού, μεγάλη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη για τα 90 χρόνια από το Μάη του 1936, τα έξισος για αφορολόγητες μεταβιβάσεις, τι ισχύει για ακίνητα και χρήματα, είναι το κεντρικό θέμα από την πρώτη σελίδα του ελεύθερου τύπου, από το μανιφέστο, με σπασμένα φτερά στον κατήφορο του αυριανισμού. Ο Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός των εκτροπών, πιστός στις παραδόσεις της οικογένειάς του, δήλωσε χωρίς ίχνος ντροπής ο άμετρο επίσης πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, έτοιμος να χρεοκοπήσει ξανά τη ΔΕΗ. Το Ινστιτούτο Τσίπρα προτείνει τη θέσπιση ελάχιστης εγγυημένης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας για όλα τα νοικοκυριά με στόχο τη μείωση του τελικού λογαριασμού 30-40%. Από το ποντίκι, πόλεμο στο ΠΑΣΟΚ κήρυξε ο Τσίπρας. Για ποιους λόγους επιλέγει ως κύριο εκλογικό αντίπαλο τον Ανδρουλάκη αντί του Μητσοτάκη? Η πραγματική στόχη της σύγκλησης με τη σοσιαλδημοκρατία και την πολιτική οικολογία. Η κόντρα. Γραφή τορπίλη στον τουρισμό. Η αποχώρηση της Ryanair. Ακατανόητη απόφαση της εταιρείας να εγκαταλείψει τη βάση του αεροδρομίου Μακεδονία στο πόδι επιμελητήρια και φορείς της Βορείας Ελλάδας για να αποτρέψουν την πραξικοπηματική αποχώρηση των Ιρλανδών. Εφημερίδα Εστία, Σύνταγμα Επιδεξιά, νέο άρθρο 86, ο εισαγγελεύς θα κάνει ποινική αξιολόγηση, η Βουλή θα αποφασίζει. Political συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας στο στίχημα της ενότητας. Δημοκρατία, ζωφερή αύξηση στις αυτοκτονίες. Και διπλό ράπισμα από Καραμαλή, δεν πάει στο συνέδριο, ρουκέτες για την απόλυτη εγκατάλειψη του πρωτογενούς τομέα. Ναυτεμπορική, τέλος για σήμερα, τι δίνει τροφή στο υπερπλεώνασμα? Το 44% του υπερπλεώνασματος προήλθε από άμεση και έμεση φορολογία. Αυτά είναι τα θέματα για σήμερα και έτσι τουλάχιστον η ειδησιογραφία σήμερα καταγράφεται. Θα πάμε βέβαια έτσι με μια μουσική γέφυρα στα διαφημιστικά μηνύματα για να επιστρέψουμε στη συνέχεια, γιατί έχουμε μπροστά μας ένα γρίφο τον οποίο πρέπει να λύσουμε. Στη χθεσινή ημέρα η ειδησιογραφία ανέφερε το εξής και μια εφημερίδα: δώρο έως 400 ευρώ το μήνα στις παλιές συντάξεις, τρεις παρεμβάσεις ΕΦΚΑ, επανυπολογισμός λόγω εισφορών, προσαύξηση εξαιτίας παράλληλης ασφάλισης και αναδρομικά σε όσους εργάζονται. Αλλά για το τι θέλει να πει ο γρίφος, ο ποιητής κλπ, θα τα πούμε στη συνέχεια με τους συνταξιούχους.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και tone palette 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Fixe Last Lager 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Κούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό και σαλάτες λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Πόπο Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
6: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
5: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
6: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
7: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
8: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά.
9: Macwell μακαρόνια.
8: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
10: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
11: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
9: Βεβαίως. Κατσίκα ή πρόβα των άξου, μόνο 6,49.
11: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
12: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco, πόρτες, παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco, πόρτες παράθυρα, στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης, στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
13: 984, για να είσαι μέσα σε όλα.
14: Λοιπόν, στην ειδησιογραφία βουτήξαμε. Πουρνό-πουρνό με την αυγούλα. Γνωρίζετε τι είναι αυτό που υπάρχει και αυτό που δεν υπάρχει, τι καταγράφεται και πώς καταγράφεται. Να σας βουτήξω λίγο και στην οικονομία, διότι η τσέπη μας είναι το πλέον σημαντικό από όλα. Είμαστε εμείς που πάμε στο σούπερ μάρκετ, είμαστε εμείς που δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε. Και φτάνω σε εκείνο το θέμα με τη νέα έκρηξη του πληθωρισμού πριν πάω στις συντάξεις και στους γρίφους τον Απριλίο που δείχνουν οι τιμοληψίες της Ελστάτ. Δείχνει λοιπόν η Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο δείκτης της συγκεκριμένα, ότι κινείται στην περιοχή του 4,9 με 5% από 3,9% που ήταν το Μάρτι, εξέλιξη που προκαλεί πονοκέφαλο στο κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο, που ψάχνει ένα γωνίως ανάχωμα στην κούρσα των τιμών προϊόντων και υπηρεσιών ευρείας κατανάλωσης. Ήδη η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ο εναρμονισμένος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο έκανε άλμα στο 4,6% από 3,4% που ήταν ένα μήνα πριν, τροφοδοτούμενος από τη ραγδαία 21,9% αύξηση του ενεργειακού κόστους. Στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός αναρριχήθηκε στο 3% από 2,6% το Μάρτι, με τις τιμές της ενέργειας να αυξάνονται 10,9%. Με την πορεία των διεθνών τιμών του πετρελαίου να θυμίζουν αν σας έρ, κινούμενες πλέον σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, όλο και πυκνώνουν οι φόβοι για μια δύσκολη περίοδο, με χαρακτηριστική την συνεχή αύξηση των τιμών προϊόντων και υπηρεσιών, την τροφής αγοραστική δύναμη των οικοκυριών και την επιβράβευση του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας. Μην ξεχνάτε, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Τράπεζα της Ελλάδας, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και άλλοι οικονομικοί οργανισμοί μέχρι σήμερα εγχώριοι και διεθνείς, πως αναθεωρούν προς το δυσμενέστερο της προβλέψης τους για την πορεία του ΑΕΠ και τον πληθωρισμό, σημειώνοντας μάλιστα το στοιχείο της μεταβλητότητας λόγω των εξελίξεων. Υπό τη σκιά των διεθνών γεωπολιτικών εξελίξεων, στην ετήσια έκθεση πρόοδου έτους 2026, η οποία κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την περασμένη εβδομάδα, η πρόβλεψη για την ανάπτυξη χαμηλώνει στο 2%, ενώ ο πληθωρισμός σκαρφαλώνει στο 3,2%. Στην ίδια κατεύθυνση, η Τράπεζα της Ελλάδος προχώρησε σε ανωδική αναθεώρηση της πρόβλεψής της, τοποθετώντας τον πληθωρισμό στο 3,1 από 2,9 προηγουμένως, επιβεβαιώνοντας ότι οι πιέσεις είναι ισχυρότερες από τις αρχικές εκτιμήσεις. Άρα λοιπόν καταλαβαίνει ο καθένας από εμάς, απλά και πρακτικά, ότι στο καλάθι του θα βάζει όλο και λιγότερα πράγματα, αλλά αυτά τα οποία θα δίνει θα είναι όλο και περισσότερα. Για να το μεταφράσουμε έτσι απλά και πρακτικά στη δική μας την καθημερινότητα. Θέλω να σας πάω λίγο τώρα σε αυτό το γρίφο που σας είπα ότι πρέπει λίγο να λύσουμε, γιατί χθες διάβαζα ένα δημοσίευμα και ρωτούσα τους συνταξιούχους τι στην ευχή γίνεται και μάλιστα τους έβαζα στη διαδικασία να ψάχνουν, να βρουν ένα δημοσίευμα, να καταλάβουμε τι είναι αυτό. Το δώρο έως 400 ευρώ το μήνα, το οποίο θα δίδεται στις παλιές συντάξεις. Διάβαζα λοιπόν στο ρεπορτάζ, έτσι για να ξέρετε και να κάνω ένα πρόλογο. Τρεις είναι οι παρεμβάσεις για την ενίσχυση των συντάξεων των παλιών συνταξιούχων, οι οποίοι θεωρούνται πιο τυχεροί σε σχέση με όσους ασφαλισμένους κατέθεσαν αίτηση συνταξιοδότησης μετά τις 12 Μαΐου 2016, όπως σχεδιάζουν η κυβέρνηση και ο ΕΦΚΑ. Στις άμεσες παρεμβάσεις του ΕΦΚΑ είναι ο επανυπολογισμός των συντάξεων από διαδοχική ασφάλιση, καθώς έχει ξεκινήσει η διαδικασία. Στους παλιούς συνταξιούχους εκκρεμεί ο επανυπολογισμός τουλάχιστον 50.000 αιτήσεων για τις υψηλότερες του 20%. Όσοι είχαν παράλληλο χρόνο ασφάλισης και δεν έχουν συμπληρώσει 16 χρόνια ασφάλισης στο δεύτερο ταμείο πρώην ΙΚΑ και πρώην ΟΑΕ, προς αύξηση σύνταξης για την παράλληλη ασφάλιση που προβλέφθηκε με τον νόμο Κατρούγκαλου. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία πολύ συχνά απασχολούν τους συνταξιούχους και δημιουργούν εκείνα τα προβλήματα με τις απορίες αναφορικά με το τι γίνεται, τι σχεδιάζεται, πώς σχεδιάζεται. Και βέβαια σήμερα συμπτωματικά στην εφημερίδα Νέα Κρήτη διαβάζω και το ρεπορτάζ του Σταύρου του Καπνά, ο οποίος λέει: λύση σε ένα πρόβλημα που αφορά χιλιάδες συνταξιούχους χειρίας σε ολόκληρη τη χώρα, αναζητάει η κυβέρνηση με το Υπουργείο Εργασίας να επεξεργάζεται αλλαγές στο υφιστάμενο καθεστώς περικοπών. Το επίμαχο θέμα τα τελευταία χρόνια αποτελεί πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ των ενώσεων των συνταξιούχων και της κυβέρνησης, χωρίς ωστόσο να έχει βρεθεί μέχρι τώρα χρυσή τομή. Βασική προτεραιότητα αποτελεί η διαχείριση των μειώσεων, που σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία προβλέπεται μετά την πρώτη τριετία καταβολής των συντάξεων χειρίας, οι οποίες είτε δεν εφαρμόστηκαν είτε εφαρμόστηκαν με άνισο τρόπο ανάμεσα στους ασφαλισμένους του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Ειδικότερα, γράφει ο Σταύρος ο Καπνάς, ο κυβερνητικός σχεδιασμός απευθύνεται συνολικά σε 295.000 ασφαλισμένους που λαμβάνουν σύνταξη χειρίας σε συνδυασμό με τη δική του σύνταξη ή εξακολουθούν ακόμα να εργάζονται. Βασική παράμετρος είναι η αποφυγή αναδρομικών επιβαρύσεων για περίπου 118.000 δικαιούχους, στους οποίους δεν επιβαρύνουν επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες περικοπές από το 2019 μέχρι και σήμερα. Πριν φτάσω σε αυτό και ζητήσω το σχόλιο και τις πολύτιμες γνώσεις των ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται με όλα αυτά, θα καλημερίσω τον κύριο Λενακάκη. Είναι ο πρόεδρος των συνταξιούχων Ίκανου Ηρακλείου. Κύριε Λενακάκη, καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλημέρα κύριε Δουργεράκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
14: Έχετε, χαίρομαι που είστε καλά. Έχετε βρει άκρη στο τι είναι αυτό το δώρο των 400 ευρώ που σας παρακάλεσα και σας ζήτησα χθες να το δείτε και να το ψάξετε για να ενημερώσετε τους δικούς σας τους συναδέλφους, γιατί εδώ μιλάνε για τρεις παρεμβάσεις για την ενίσχυση των συντάξεων των παλιών συνταξιούχων, οι οποίοι θεωρούνται, λέει, και πιο τυχεροί σε σχέση με τους άλλους, τέλος πάντων ασφαλισμένους, που κατέθεσαν αίτηση μετά τις 12 Μαΐου 2016. Από πού προκύπτουν αυτά τα 400 ευρώ το μήνα στις παλιές συντάξεις και ποιους ακριβώς αφορούν, αν είναι αλήθεια όλο αυτό?
0: Ναι. Σας ευχαριστώ για το χρόνο που μου δίνετε πραγματικά να πούμε δύο λόγια για αυτές τις εξελίξεις γύρω από τους παλιούς συνταξιούχους αλλά και τους νέους συνταξιούχους. Θα ήθελα εδώ να προσθέσω ότι όλη αυτή η διαδικασία και ο ντόρος που γίνεται αυτές τις μέρες είναι για μας είναι άνθραξο θησαυρός. Μια διόρθωση γίνεται και μια προσαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου του 2016 και του νόμου Μπρούτσι του 2020. Αυτή είναι η διαδικασία και προσπαθεί ο νόμος να φτιάξει κάποιες αδικίες ίσως μεταξύ παλαιών συνταξιούχων πριν το 2016 και νέων συνταξιούχων με τον νόμο Βρούτς του 20. Αυτή είναι η διαδικασία, τίποτα το ιδιαίτερο δεν είναι. Η κυβέρνηση δεν απαντάει σε κανένα από τα δίκαια αιτήματα των συνταξιούχων και πραγματικά δεν κάνει και καμία κίνηση να μας βγάλει από το οικονομικό αδιέξοδο το οποίο βρίσκονται σήμερα οι συνταξιούχοι. Και θα μου επιτρέψετε και ένα σχόλιο, αλίμονο και στους παλιούς, αλίμονο και στους νεότερους συνταξιούχους. Με όλους αυτούς τους αντισυνταξιουχικούς νόμους που έχουν ψηφίσει άπαντες οι κυβερνήσεις και μας έχουν φέρει σε αυτά τα αδιέξοδα. Τώρα έρχομαι, κυρία Δουλγεράκη, αμέσως στο θέμα το οποίο με ρωτήσατε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι είναι ο τίτλος ο οποίος ανακοινώνονται αυτά είναι λίγο πραγματικά τίτλος εντυπωσιασμού και θα έλεγα και λίγο προεκλογικός, αν θέλετε. Λοιπόν, αναφέρεται λοιπόν στην ανακοίνωση του ΕΦΚΑ ότι θα έχουμε τριπλές αυξήσεις, τριπλό δώρο στους παλιούς συνταξιούχους, δηλαδή στους συνταξιούχους οι οποίοι έχουν πάρει σύνταξη πριν τις 12 Μάη του 2016. Και η πρώτη περίπτωση δεν λέει κάτι καινούριο, λέει ότι ο νόμος Βρούτσι το 2020 έλεγε ότι συνταξιούχοι οι οποίοι έχουν καλύψει 35 χρόνια και άνω στην υπηρεσία, σταθερά 35 χρόνια, θα γίνει μια αναπροσαρμογή όσον αφορά τους συντελεστές ανταποδοτική σύνταξη, δηλαδή τα ποσοστά αναπλήρωσης, τα οποία θα είναι λίγο καλύτερα σε σύγκριση με αυτούς που δεν έχουν 35 χρόνια.
14: Και να φανταστώ ότι δεν τους αφορά όλους, έτσι όπως το λέτε και το διευκρινίζετε εσείς.
0: Ναι, αυτό αφορά. Είναι ένα μπόνους που δίνει σε αυτούς. Ο νόμος Βρούτσι δίνει ένα μπόνους με μεγαλύτερα ποσοστά αναπλήρωσης σε αυτούς που έχουν συμπληρώσει 35 χρόνια. Αυτό τώρα έχει γίνει. Απλώς υπάρχει μια μερίδα ακόμα συνταξιούχων που δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Με αποτέλεσμα να περιμένουμε τώρα, θα γίνουν οπωσδήποτε κάποιες διορθώσεις και από την 1η του 2020... υπάρχουν κάποια ποσοστά αναδρομικά, θα έλεγα εγώ, αναδρομικά ποσοστά τα οποία θα δοθούν. Είναι πολύ μικρή μερίδα των συνταξιούχων που δεν έχουν γίνει, δεν έχει γίνει η αναπροσαρμογή, και εδώ διαφημίζει η κυβέρνηση ότι αν προκύψει κάποιο όφελος για τον συνταξιούχο, αυτό θα αφαιρεθεί από την προσωπική διαφορά, άρα λοιπόν θα είναι από πλευράς προσωπικής διαφοράς καλύτερα ο συνταξιούχος.
14: Και βέβαια, βέβαια αναδρομικά από την άλλη, τα οποία φορολογούνται. Δηλαδή, μην νομίζει κάποιος ότι εάν είναι δικαιούχος και πάρει κάποια αναδρομικά, που δεν ξέρω πώς μπορεί να ελέγξει ο κάθε συνταξιούχος εάν είναι δικαιούχος ή όχι, ή πρέπει να περιμένει να του έρθει μια ειδοποίηση ή να δει μια διαφορά στη σύνταξη που παίρνει. Αλλά από την άλλη, βάλτε μέσα σας παρακαλώ πάρα πολύ στο πεδίο του λόγου σας αυτό που ανέφερα πριν από λίγο, γιατί το έχω ακούσει κατά κόρον από συνταξιούχους, ότι τα αναδρομικά τα οποία έρχονται δεν δίνονται, ας πούμε, αν δικαιούσε αναδρομικά 100 ευρώ, 200, 300, 400, δεν τα παίρνεις εξ ολοκλήρου, είναι με τη φορολογία στη μέση.
0: Βέβαια, βέβαια, ό,τι πάρουμε έχει ακριβώς φορολόγηση. Έχουμε κάνει και διαμαρτυρίες στον ΕΦΚΑ ότι δεν πρέπει έστω αυτά τα λίγα ποσά που προκύπτουν να φορολογούνται. Δεν πρέπει. Θα σας πω ένα παράδειγμα, γιατί ο επανυπολογισμός των συντάξεων έχει γίνει. Άσχετα αν έχω κάνει αίτηση ο συνταξιούχος ή δεν έχει κάνει αίτηση να γίνει ο επανυπολογισμός τους, πιο πολλούς έχει γίνει ο επανυπολογισμός. Και θα σας πω ένα παράδειγμα που το είχαμε χθες. Κάποιος συνταξιούχος έγινε ο επανυπολογισμός της σύνταξής του και έπρεπε να πάρει 65 ευρώ επιπλέον. Αυτά προσθεθήκαν γιατί είχε 150 ευρώ προσωπική διαφορά, αφαιρεθήκαν από την προσωπική διαφορά και προσωπικά ο συνταξιούχος δεν είχε κανένα όφελος. Αυτή είναι η εικόνα όσον αφορά την πρώτη κατηγορία από τις τρεις κατηγορίες που αναφέρεται στα μέσα επικοινωνίας.
14: Μισό λεπτό. Λύστε μου ακόμα μια απορία. Εάν κάποιος θέλει να ελέγξει εάν εκείνος είναι δικαιούχος ή αν περιλαμβάνεται μέσα σε αυτούς που γίνεται ο επανυπολογισμός, γίνεται η διόρθωση των δύο νόμων Κατρούγκαλου, Βρούτσι κλπ. Αυτό πώς θα το ξέρει, ή θα πρέπει να περιμένει μήπως και δει κάποια αύξηση?
0: Αν θα χρησιμοποιήσει το TaxiNet για να δει ακριβώς το εκαθαριστικό του κάθε μήνα ή του έτους, ό,τι θέλει να δει ο συνταξιούχος, το κάνουμε πολύ συχνά στο σωματείο, και ακριβώς βλέπαμε αν έχει γίνει απολογισμός, ποιο είναι το όφελος, ποιο είναι το υπόλοιπο.
14: Α, μόνο με αυτόν τον τρόπο.
0: Αυτόν τον τρόπο το κάνουμε. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το κάνουμε και να το δούμε αυτό το πράγμα.
14: Μάλιστα. Συνεχίστε.
0: Άρα λοιπόν, από την πρώτη περίπτωση με τα δώρα για τους συνταξιούχους, είναι πολύ μικρό το καλάθι και πολύ μικρή η προσμονή μας από αυτό. Τώρα, όσον αφορά τη δεύτερη περίπτωση που πολύ σωστά αναφέρατε, αυτή αναφέρεται στους συνταξιούχους οι οποίοι έχουν πάρει σύνταξη πριν τις 12 Μάη του 2016 και είχαν παράλληλο χρόνο ασφάλισης. Και δεν είχαν συμπληρώσει τα 15 χρόνια ασφάλισης στο δεύτερο ταμείο. Αν, παραδείγματος χάρη, ο συνταξιούχος ήταν στο ΙΚΑ και σαν δεύτερο ταμείο ασφάλισης είχε το ΤΕΒΕ, έπρεπε να συμπληρώσει 15 χρόνια ασφάλισης στο δεύτερο ταμείο για να λάβει τη δεύτερη μισή σύνταξη. Προβλεπόταν παλιά. Τότε έτσι προβλεπότανε. Εάν δεν είχε συμπληρώσει τα 15 χρόνια στο δεύτερο ταμείο, δεν δικαιούνταν τίποτα.
14: Άλιστα.
0: Είναι μια λεπτομέρεια και πάνω σε αυτή ακριβώς τη διόρθωση, και επειδή λοιπόν όμως ο νόμος Κατρούγκαλου,
14: ναι,
0: ο 4387 του 2016,
14: ναι,
0: λέει ότι για κάθε μονάδα εισφορών επιπλέον το χρόνο ασφάλισης δικαιούται ο συνταξιούχος επιπλέον ανταποδοτική σύνταξη που μπορεί να φτάσει με έως τα 400 ευρώ. Αυτό λέει ο νόμος. Άρα λοιπόν εδώ διορθώνει, διότι είναι άδικο να χάνονται πραγματικά ωφέλη για τον συνταξιούχο, για τον παλιό συνταξιούχο. Αφού ισχύει λοιπόν για τους νέους συνταξιούχους αυτή η επιπλέον ανταποδοτική σύνταξη, να ισχύει και για τους παλιούς. Άρα λοιπόν οι παλιοί συνταξιούχοι που είχαν 14 χρόνια και δεν είχαν 15 χρόνια για να πάρουν τη δεύτερη μισή σύνταξη, αυτοί ήταν σε εκκρεμότητα. Αυτό διορθώνει ο νόμος τώρα του ΕΦΚΑ, και τους παλιούς συνταξιούχους να έχουν και αυτοί το δικαίωμα. Άρα λοιπόν όσοι ζητούν όσοι τάξιμα ποσά, αυτά τα οποία χάσανε η πρώτη 16, αυτό ακριβώς διορθώνει ο νόμος. Γιατί είναι άδικο, αφού ισχύει για τους νέους συνταξιούχους, να μην ισχύσει και για τους παλιούς. Αυτό λέει ο νόμος αυτός. Και θα έλεγα εδώ ότι γι' αυτό μίλησα στην αρχή και είπα ότι Ο νόμος αυτός δεν κάνει κάτι διαφορετικό. Δεν μας παρουσιάζει κάτι ξεχωριστό για να είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι συνταξιούχοι ότι θα πάρουμε κάτι. Απλώς κάνει μια διόρθωση που κάνει συχνά. Ο ΕΦΚΑ μας ανακοινώνει διάφορες διορθώσεις μεταξύ παλαιών και νέων συνταξιούχων.
14: Μάλιστα. Ωραία. Εγώ σας ευχαριστώ για τη δική σας τη θέση από τη μία. Από την άλλη σας παρακαλώ πάρα πολύ, πείτε μου, υπάρχουν τέτοιες εξελίξεις και που σας δίνουν ανάσα ή πιστεύετε ότι θα δώσουν ανάσα σε ό,τι έχει να κάνει με τις χείρες και τους χείρους αναφορικά με τις συντάξεις χειρίας? Διότι αυτό που διαβάζω σήμερα στη Νέα Κρήτη και από τον συνάδελφο τον Σταύρο τον Καπνά, οι πληροφορίες αναφέρουν, και το είπα στην αρχή, νομίζω ότι το ακούσατε, ότι το Υπουργείο Εργασίας επεξεργάζεται ρύθμιση για τη διαχείριση των μειώσεων και τις αναδρομικές περικοπές. Γνωρίζετε κάτι παραπάνω εσείς?
0: Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα των συντάξεων χειρίας τώρα και 3-4 χρόνια το παλεύουμε σαν συνταξιούχοι, το φρενάρουμε. Δεν θέμε να προχωρήσει η κυβέρνηση στη μείωση των συντάξεων χειρίας και γι' αυτό ακριβώς και σε όλες μας τις κινητοποιήσεις που κάνουμε είναι ένα βασικό αίτημα ότι πιθανόν ο επιζών πρέπει να πάρει το 70% της κύριας σύνταξης του θανόντα, άσχετα την οικογενειακή του κατάσταση, άσχετα την οικονομική του κατάσταση, είναι χρήματα της οικογένειας και τα δικαιούται. Αυτή ακριβώς είναι η
14: διαβίου εννοείται. Διαβίου
0: εννοείται. Κυρία Δουλγεράκη, και αυτό που επιχειρείτε μετά τα 3 χρόνια να παραμείνει η σύνταξη χειρίας σε ένα ψίχουλο, εμείς προσωπικά σαν συνταξιούχοι δεν θα το δεχτούμε και θα το παλέψουμε, παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Θα ήθελα να σας δώσω και από εδώ μια είδηση ότι στις 29 του μήνα, ναι, τον Άγιο Νικόλο θα γίνει μια παντρή διασύσκεψη όλων των συνταξιουχικών οργανώσεων της Κρήτης με θέμα κύριο μια παγκρίτια διαμαρτυρία στα Χανιά τον επόμενο μήνα. Ναι. Γιατί ακριβώς η κυβέρνηση μέχρι σήμερα δεν έχει ικανοποιήσει κανένα από τα αιτήματα των συνταξιούχων. Μα κανένα, θα έλεγα. Και αυτή τη στιγμή, όπως είπε και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας, διακυβεύονται και τα ίδια τα κεκτημένα των συνταξιούχων. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και βέβαια είναι πολλά τα θέματα των συνταξιούχων που πραγματικά δεν μπορούν να συζητηθούν σε μια εκπομπή. Και το τελευταίο καιρό δεχόμαστε πάλι, θα έλεγα, συνεχείς επιθέσεις από τους συνταξιούχους. Βλέπετε με τον κοινωνικό τουρισμό, κυρία Δουλγεράκη, τι γίνεται. Πετάξαμε τους συνταξιούχους του ΙΚΑ έξω. Ένα θέμα που εμείς πληρώσαμε 30 και 40 χρόνια για να έχουμε κοινωνικό τουρισμό ή να δικαιούμαστε μερικές μέρες διακοπών. Επίσης, με την τελευταία ανακοίνωση ο ΕΦΚΑ που κατήργησε τις επιτροπές, τις τοπικές επιτροπές, και πρέπει ο συνταξιούχος να ανεβαίνει στην Αθήνα για οποιοδήποτε θέμα αφορά τη σύνταξή του, την ασφάλισή του, είναι πολύ σημαντικό. Και επίσης να πούμε και ένα τρίτο θέμα, τρίτη επίθεση στους συνταξιούχους μαζί με τους παιδικούς σταθμούς που ανακοίνωσε προχθές με τα εξάμηνα και τα πεντάμηνα για τους εργαζόμενους, μπήκε και το θέμα της πλήρης ιδιωτικοποίησης των οίκων ευγυρίας. Άρα λοιπόν είναι θέματα πολλά, τα οποία πραγματικά είναι στην πρώτη γραμμή των αγώνων των συνταξιούχων και έτσι θα συνεχίσουμε.
14: Μάλιστα. Αυτό το τελευταίο να υπενθυμίσω ότι το έχετε πει και άλλες φορές, πως ένα από τα αιτήματά σας είναι η δημιουργία δημόσιων οίκων ευγυρίας, γιατί υπάρχουν συνταξιούχοι αυτή την ώρα που παίρνουν ένα επίδομα και όχι μία σύνταξη, οι οποίοι μένουν μόνοι σε κακές συνθήκες, απομονωμένοι λόγω φτώχειας κλπ. Ή χωρίς οικογένεια, σε διάφορες περιοχές της Κρήτης, όλης της χώρας, άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να σταθούν, άνθρωποι οι οποίοι κινδυνεύουν ανά πάσα στιγμή λόγω προβλημάτων υγείας να χάσουν τη ζωή τους.
0: Κυρία Δουλγεράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση που μας κάνατε. Γνωρίζω την ευαισθησία τη δική σας και του σταθμού για όλα αυτά τα θέματα. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω ότι αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα που απασχολεί τα σωματεία των συνταξιούχων. Υπάρχουν πολλοί συνταξιούχοι μόνοι τους, αβοήθητοι, χωρίς δυνατότητα σίτης και στέγας πολλές φορές ή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, είναι πάρα πολύ αυτή. Mm. Έχουμε στοιχεία γι' αυτό, σας το λέω. Και το επόμενο διάστημα θέλουμε να κάνουμε μια επαφή με το τμήμα κοινωνικής πολιτικής και της περιφέρειας, να το γνωρίσουμε αυτό το θέμα και να δούμε πώς μπορούμε να παρέμβουμε σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι άδικο, άνθρωποι οι οποίοι δουλέψανε πραγματικά τόσα χρόνια για τον ΑΒ λόγο βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση, δεν πρέπει να τους αγνοήσουμε.
14: Τα ποσοστά είναι μεγάλα.
0: Ορίστε.
14: Τα ποσοστά ένδυας φτώχειας είναι μεγάλα με βάση τα στοιχεία που αναφέρατε ότι διαθέτεται, κύριε Ελληνακάκη, ως Ένωση.
0: Κοιτάξτε, τα στοιχεία που έχω εμείς είναι ότι κάθε μέρα αυτά τα άτομα αυξάνονται. Δηλαδή κάθε μέρα έχουμε και νέα περιστατικά, κάθε μέρα έχουμε και νέες περιπτώσεις.
14: Μάλιστα. Είναι αυτές οι υπηρεσίες πρόνοιας, το κοινωνικό κράτος, το οποίο έχει κάνει αρκετές εκπτώσεις και ως φαίνεται με βάση αυτά τα οποία λέτε συνεχίζει να κάνει εκπτώσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας βοηθήσατε να λύσουμε αυτό το γρίφο και να δούμε τι είναι αυτά τα 400 ευρώ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ που μας δίνει το χρόνο να προβάλλουμε και να μιλάμε πραγματικά για τα προβλήματα των συνταξιούχων.
14: Καλά να είστε, κύριε Ελληνακάκη. Καλημέρα σας.
0: Καλή σας μέρα.
14: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους τους συνταξιούχους.
13: Η ώρα είναι 9.
5: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
15: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Σε μια χώρα με χιλιάδες παραλίες και πισίνες, η επαγγελματική σου αποκατάσταση δεν χρειάζεται πολύ σκέψη. Η Aegeas Lifeguard Academy σου προσφέρει εφόδια ζωής. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης πισίνας και θαλάσσης και εξασφάλισε το μέλλον σου. Απόκτησε ένα σίγουρο και απαραίτητο πτυχίο και, πάνω απ' όλα, την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για να αντιμετωπίσεις κάθε κατάσταση με αμεσότητα και ασφάλεια από την πρώτη στιγμή. Έμπειροι καθηγητές, ειδικά σεμινάρια και πιστοποίηση πρώτων βοηθειών. Aegeas Lifeguard Academy. Εκπαίδευση σε Ηράκλειο και Λασίθη. Ενημερώσου σήμερα στο 6982-729449. Aegeas Lifeguard Academy. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης. Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810-88-1907.
16: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
17: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
18: Jumbo.
1: τραγουδήσει. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
18: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
3: Τον καλύτερο, τους Λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
2: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
3: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
2: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
3: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
2: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
3: Και στο lithi.gr.
4: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
5: Θυμώνωση. Άρε Ζήνωνα.
6: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
7: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε γάλα μακράς διάρκειας Κρίνος ελαφρύ, 1 λίτρο, μόνο 89 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελίσια Τρίπολη, 300 γραμμάρια, μόνο 4 ευρώ και 79 λεπτά. Μπαρμπαστάθια Ρακάς Λαδερός, 1 κιλό, μόνο 3 ευρώ και 45 λεπτά. Απορρυπαντικό πλυντηρίου Skip, σκόνη, 50 μεζούρες ή υγρό, 46 ή 52 μεζούρες, μόνο 7 ευρώ και 99 λεπτά. Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός.
8: Από την οικονομία στην υγεία. Από τον αθλητισμό στον πολιτισμό. Από την τοπική στην εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Αυτό θα πει neakriti.gr. Όλη η ενημέρωση με ένα κλικ. Στον υπολογιστή, στο τάμπλετ, στο κινητό. neakriti.gr. Λειτουργικό, άμεσο, εύχριστο. Το δικό σας πόρταλ ενημέρωσης. neakriti.gr. Μπες, δες, ζήσε.
9: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: 7 λοιπόν έχει ο Μαΐς και είστε συντονισμένοι με το ράδιο 984. Τώρα βλέπω κάτι που θέλω να σας το πω, γιατί εντάξει, μόνο άσχημα λέμε ούτως ή άλλως και μόνο ασχήμιες κάνουμε οι περισσότεροι ως φαίνεται στη ζωή μας. Σαν σήμερα το 1977 το μάθημα σολφές κατέκτησε την 5η θέση στη Eurovision, γιατί δεν και να ξεχνάμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη για άλλη μια φορά όλο αυτό το πανηγύρι και πλησιάζει ο καιρός με τις συμμετοχές και όλα τα υπόλοιπα τα οποία ο καθένας από εμάς παρακολουθεί, ακούει και τα υπόλοιπα. 1977 και μάθημα σολφές. Τώρα, ποιοι ήταν μέσα? Ήταν ο Πασχάλης, ποιοι άλλοι? Ήταν ο Τουρνάς, ήταν Παντελή Πότση, μπορείς να με βοηθήσεις στο μάθημα σολφές? Ποιοι άλλοι ήταν? Πα, αυτός ο άνθρωπος σήμερα ολόχι λέει. Αυτός και ο Μεταξάς. Ναι μωρέ, το βρήκα μόνη μου. Πασχάλης, Μαριάννα Τόλη, Ρόμπερτ Ουίλιαμς και Μπέση Αργυράκη. Μουσική Γιώργος Χατζινάσιος. Τους στίχους είχε γράψει η Σέβη Τηλιακού. Σ' αρέσει τώρα που μόνη μου τα είπα και δεν βοήθησες? Αυτός είναι ο Παντελής Μπότσης. Λοιπόν, που είχα μείνει στα θέματα με τους συνταξιούχους. Συντάξεις χειρίας, σας μιλούσα για τις, και σας έλεγα για τις συντάξεις χειρίας. Σας δίνω λοιπόν δύο πληροφορίες παραπάνω με βάση αυτά τα οποία γίνονται με γνωστά και βέβαια επικαλούμενοι στοιχεία από το ρεπορτάζ του Σταύρου του Καπνά. Η πρωτοβουλία του Υπουργείου λοιπόν Εργασίας κινείται στην κατεύθυνση να σταματήσουν οι παράλογες αναδρομικές απαιτήσεις περικοπών, οι οποίες καταλαμβάνονταν κανονικά αφού είχε παρέλθει η πρώτη τριετία. Παράλληλα, η όλη προσπάθεια αποσκοπεί στο να αποκατασταθούν αδικίες του παρελθόντος, καθώς οι περικοπές δεν εφαρμόστηκαν στους ασφαλισμένους του ιδιωτικού τομέα, σε αντίθεση με 10.500 συνταξιούχους του δημοσίου που δέχθηκαν μειώσεις στα εισοδήματά τους από το 2019 και μετά. Για αυτή μάλιστα την κατηγορία προβλέπονται διορθωτικές κινήσεις ώστε να αποκατασταθούν οι απώλειες. Μέσα στα σενάρια που συζητούνται περιλαμβάνεται η επαναφορά του ποσοστού καταβολής στο 70% της σύνταξης του θανόντος, αντί για το 35% που λαμβάνουν σήμερα αρκετοί επιζώντες σύζυγοι. Παράλληλα εξετάζονται μηχανισμοί επιστροφής των απολειών, είτε μέσω σταδιακών καταβολών είτε μέσω φορολογικών συμψηφισμών που θα μειώσουν επιβαρύνσεις φόρου ή εισοδήματος. Και βέβαια σας τα υπενθυμίζω όλα αυτά γιατί έχουμε ακούσει και πάρα πολλά σε ό,τι έχει να κάνει με τις συντάξεις χειρίας και από το NDC. Σημαντικό μέρος των αλλαγών συνδέεται και με τη διαχείριση της λεγόμενης εγκυκλίου Τσακλόγλου, η οποία είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις επειδή άνοιγε το δρόμο για περιορισμούς στη δεύτερη εθνική σύνταξη για όλους όσους λαμβάνουν σύνταξη χειρίας και παράλληλα τη δική τους κυρία σύνταξη. Ένα από τα βασικά σενάρια που εξετάζονται προβλέπει ότι οι δύο εθνικές συντάξεις θα συνεχίσουν να καταβάλλονται πλήρως στους περισσότερους δικαιούχους. Οι περικοπές θα μπορούσαν να περιοριστούν μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου ένα συνταξιούχος λαμβάνει περισσότερες από μία συντάξη από προσωπικό ασφαλιστικό δικαίωμα μαζί με κάθε σύνταξη χειρίας. Για να εφαρμοστεί αυτό το μοντέλο θα απαιτηθεί αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο ορίζεται η ισόρρευση συντάξεων. Η λογική που εξετάζεται είναι να θεωρείται ισόρρευση μόνο η συνδυαστική λήψη συντάξεων που προκύπτουν από προσωπικά ασφαλιστικά δικαιώματα και όχι από μεταβιβαζόμενες παροχές όπως οι συντάξεις εγχειρίας. Το είχα πάντα απορία και πάρα πολλές φορές απευθυνόμενοι προς τους συνταξιούχους, είτε τον κύριο Λενακάκη που ακούσατε, είτε τον Νίκο τον Χατζόπουλο που ευθύσαμε αμέσως, θα τον καλημερίσω και θα ακούσετε, είναι γιατί στην εξής, γιατί στο εξής μπουρδουκλώνονται όπως λέμε εμείς εδώ τα πράγματα έτσι σε ό,τι έχει να κάνει με τις συντάξεις, με τις παροχές, με τα δικαιώματα των ασφαλισμένων των συνταξιούχων, όταν θα μπορούσε να υπάρχει ένα απλό μοντέλο. Το κάναμε, λέει η κοινή λογική, γιατί χρησιμοποιώντας αλγόριθμους δεν ήξερε κανείς τι κόβει, γιατί κόβει στα μνημονιακά τα χρόνια και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά βρε παιδιά, είναι πολύ μπερδεμένα όλα αυτά τα πράγματα. Δεν μπορείτε να τα απλουστεύσετε. Δεν υπάρχει εκείνη η πολιτική βούληση. Αντί να ταλαιπωρείτε κόσμο και κοσμάκι πραγματικά, να γίνει η καθημερινότητά τους και η δική σας η καθημερινότητα κατ' επέκταση πιο απλή. Νίκο Χατζόγλου, καλημέρα, τι κάνεις? Χότζογλου και λέω Χατζόγλου. Νίκο Χότζογλου, τι κάνεις? Χατζόπουλε, ολότελα, αντίο, αντίο, sorry, ε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Και υγεία πάνω απ' όλα.
0: Καλημέρα, κυρία Χατζόπουλε.
1: Τώρα το θέμα είναι ότι έχουμε βάλει στο τραπέζι, από ό,τι καταλαβαίνω, δύο θέματα. Τι θέλετε να ξεκινήσουμε?
0: Με τις συντάξεις της χειρίας σας, παρακαλώ, θέλω να μου πάτε, κυρία Χατζόπουλε, για να δούμε, διότι εγώ τα διαβάζω όλα αυτά συνεπικουρικά σήμερα από τον συνάδελφό μου και το ρεπορτάζ του, το Σταύρο τον Καπνά, αλλά θυμάμαι αυτά τα οποία έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές εδώ από το πλαίσιο της ίδιας της συχνότητας, διότι από εσάς υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις, και από την άλλη αυτό που είπα πριν από λίγο, γιατί στην ευχή επιλέγεται να ακολουθείτε πάντα μέθοδος η οποία θα μπερδεύει αντί θα να διευκολύνει.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Να το πάρουμε για να το δούμε από την αρχή. Εμείς έχουμε κάνει συγκεκριμένη πρόταση για τις συντάξεις εξιδίου δικαιώματος. Να το ξεκαθαρίσουμε. Για τη σύνταξη θανάτου, που αυτός που έχει μείνει στη ζωή δεν έχει δική του σύνταξη, δεν μπαίνει κανένα τέτοιο θέμα κουβέντας. Πάμε τώρα. Άρα μπαίνουμε για τις συντάξεις εξιδίου δικαιώματος, αυτοί δηλαδή που έχουν και δική τους σύνταξη που είναι στη ζωή. Εμείς έχουμε κάνει συγκεκριμένη πρόταση και θέλω να σας πω από το σταθμό σας σήμερα είδηση ότι ήδη έχουμε ετοιμάσει ειδική διάταξη που θα λέει ξεκάθαρα για όλους τους συνταξιούχους πριν και μετά τον νόμο Κατρούγκαλ. Θα παίρνει το 70% του θανόντα μέχρι που θα φύγει και ο δεύτερος από τη ζωή. Έτσι λύνονται όλα αυτά τα θέματα που διάβασες, που είπε ο συναδελφός σας, και υπάρχουν μία έξω. Τώρα, εδώ...
0: Αυτή η ειδική διάταξη κατατίθεται από εσάς σαν ένδυση?
1: Σαν ένδυση.
0: Ναι. Κατατίθεται στο Υπουργείο, στο αρμόδιο Υπουργείο. Ορίστε.
1: Και πριν και μετά.
0: Ναι.
1: Και πριν τον νόμο Κατρούγκαλ και μετά.
0: Κατατίθεται πού, στον ΕΦΚΑ, στο Υπουργείο Εργασίας, πού?
1: Θα τη στείλουμε στον Πρωθυπουργό της χώρας και σε όλους τους βουλευτές και τους 300 κοινοβούλια.
0: Φυσικά
1: θα ενημερώσουμε και το Υπουργείο Εργασίας που είναι αρμόδιο, έτσι. Αυτό θα λυθεί για πάντα. Αν θυμάστε, πριν 10-15 χρόνια, αν η

0: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν και συντάξεις που αυτός που έφυγε από τη ζωή έχει δύο κυρίες. Οι γιατροί, ένα παράδειγμα. Του δημοσίου έχουν και δημόσιο και τσάι. Δηλαδή, έτσι θα λυθεί το θέμα και δεν θα μπούμε στη λογική της εθνικής, αν το δικαιούται η μισή, δεν το δικαιούται και όλα αυτά. Και αν θυμάστε, είχαμε διαφωνήσει και με την διάταξη και με την κύκλιο που είχε κάνει ο κύριος Τσακλόγλου. Άρα, έτσι πρέπει να γίνει άμεσα, να λυθεί αυτό το θέμα. Αν δεν λυθεί, είπες συγγνώμη κάτι προηγουμένως, είναι δύσκολο να φτιαχτεί ένας νόμος που να τα λύσει όλα αυτά. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το θέμα. Άρα, αυτός ο δρόμος έχουμε εμείς και αυτόν θα αγωνιστούμε και γι' αυτό καλούμε όλες τις συντάξεις κυρία εξιδίου δικαιώματος να έχουν μία επαφή με το δίκτυο για να ενημερώνονται. Εδώ δεν είναι άλλο θέμα. Πέρασε η τριετία και η κυβέρνηση δεν κόβει τις συντάξεις. Τότε αφού δεν τις κόβει, δεν παράζει νομοθετική ρύθμιση να τελειώσουμε. Και γιατί πήγε στο δημόσιο και έκοψε στην τριετία και στον ιδιωτικό τομέα δεν έκοψε. Δεν είναι σοβαρά πράγματα. Έχουν μια κυβέρνηση η οποία δεν ασχολείται με την ασφάλιση. Γιατί οι συντάξεις, και το ξέρεις πάρα πολύ καλά, σημαίνει ασφάλιση. Ασφάλιση συντάξει. Συντάξει ασφάλιση. Είδατε τι έχω πει χρόνια και το λέω. Όποιος δεν ξέρει ασφάλιση, δεν ξέρει και συντάξεις. Και δεν κατηγορώ κανέναν, ούτε συνάδελφό σας, ούτε εργατολόγο, ούτε τίποτα. Καθένας κάνει τη δουλειά του. Εμείς σαν δίκαιο και εμείς κάνουμε τη δουλειά μας και ενημερώνουμε σωστά τους συνταξιούχους. Πρέπει να τους ενημερώσουμε να καταλάβουν τι σημαίνει συντάξεις εξιδίου δικαιώματος. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Για αυτά τα 400 ευρώ δώρο, εσείς ως...
0: Ένα λεπτό, αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι γι' αυτό για να πάμε στο δεύτερο.
1: Όχι, δεν θέλω να ρωτήσω κάτι εγώ, εκτός αν θέλετε εσείς να προσθέσετε κάτι που πιστεύετε ότι πρέπει να υποθεί, κύριε Χατζόπουλε.
0: Όχι, εγώ λέω ότι αν θα η διάταξη αυτή περάσει στη Βουλή, καθάρισε όλο αυτό το θέμα.
1: Ναι. Αυτό που κάναμε ως σχόλια για να τελειώνουμε με αυτό το θέμα και για να μην υπάρχει αυτή η ταλαιπωρία. Τώρα, αναφορικά με εκείνο τον άλλο γρίφο και τα χθεσινά δώρο έως 400 ευρώ το μήνα στις παλιές συντάξεις, φαντάζομαι ότι ως δίκτυο κι εσείς βγαίνετε λίγο από τα ρούχα σας, έτσι.
0: Αυτό το επειδή το είδα και μίλησα και με τον συναδελφό σας που το έχει γράψει, το έχουμε βάλει και το έχουμε πει επανειλημμένως. Όταν ψηφίστηκε ο νόμος Κατρούγκαλου, αναγνώρισε την παράλληλη ασφάλιση όταν ο δεύτερο ασφαλιστικό ταμείο δεν είχε 16 χρόνια και πάνω, γιατί στα 16 χρόνια στα 67 έπαιρνε δεύτερη σύνταξη. Μιλάμε για αυτούς, παράλληλη ασφάλιση, κάτω από 16 χρόνια ασφάλισης. Αυτό η κυβέρνηση έπρεπε να εφαρμόσει τον νόμο. Και τι έκανε, δεν εφάρμοσε καθόλου. Και γνωρίζετε πολύ καλά ότι το δίκτυο πάμε στον εισαγγελέα, κάναμε μηνυτήρια αναφορά και αναγνώρισε από 13-15-16 και μετά. Τους πριν δεν τον εφαρμόζει. Δεν χρειάζεται διάταξη νόμου. Εφαρμογή νόμου χρειάζεται. Ποιοι είναι αυτοί, είναι αυτοί οι άνθρωποι που ήταν συνταξιούχοι πριν τον νόμο Κατρούγκαλου και δεν τους αναγνώρισε το παραπάνω χρόνο της παράλληλης ασφάλισης. Που αν θυμάστε, το 2018 το Υπουργείο από τον Υφυπουργό τότε είχε απαντήσει με δελτίο τύπου ότι η παράλληλη ασφάλιση ισχύει πριν τον νόμο Κατρούγκαλου. Άρα δεν χρειάζεται νομοθετική ενίσχυση για το θέμα αυτό. Χρειάζεται άμεσα, έχουμε φτιάξει ειδική διάταξη, ειδική αίτηση που μπορούν να απευθυνθούν όλοι οι συνταξιούχοι με παράλληλη ασφάλιση για να κάνει την αίτηση για να γίνει το παραπάνω ασφάλιστρο που είχαν πληρώσει για τη δεύτερη ασφάλεια που είχαν σε άλλο ταμείο. Άρα αυτό δεν μπαίνει τέτοιο θέμα για μας. Μπαίνει να εφαρμόσει τον νόμο. Και αν είδατε, έχουμε κάνει και ειδικό σποτάκι για το θέμα αυτό, που λέμε ότι όποιος έχει παράλληλη ασφάλιση πριν τον νόμο Κατρούγκαλου, να απευθυνθεί στο δίκτυο, έχουμε ειδική αίτηση να την κάνει, να πιέσουμε, να εφαρμόσουμε τον νόμο. Δεν χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση.

0: Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Αλλά σας ευχαριστώ πολύ για τις...
1: Αν θέλετε να προσθέσω μόνο κάτι.
0: Παρακαλώ, κύριε Χατζόπουλε. Ολοκληρώστε.
1: Έχουμε στα χέρια μας, θυμάστε που είχαμε πει ότι ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξης του νόμου είναι λάθος σε ορισμένους συνταξιούχους. Δηλαδή, τι εννοώ λάθος? Λάθος του νόμου. Πρέπει να αλλάξει ο νόμος. Ότι όχι, δεν εφαρμόζεται σωστά ο νόμος. Μην παρασύγηθω, εγώ είμαι αντικειμενικός άνθρωπος. Έχω μία απόφαση, έχει 41,7 έτη ασφάλισης. Και του βγήκε η σύνταξη 516 ευρώ. Έχετε καταλάβει τι σημαίνει αυτό? Επειδή τα τελευταία χρόνια αυτός ο άνθρωπος δεν είχε μεγάλες ασφαλιστικές εισφορές, είναι δυνατόν με 41,7 χρόνια να παίρνει 516 ευρώ σύνταξη? Είχαμε επιμειωθεί και αυτό. Πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να καθίσουμε να το δούμε. Να φτιάξουμε ομάδες εργασίας. Εμείς είπαμε να βοηθήσουμε. Τι γίνεται αυτό?
0: Να πω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Με τόσα χρόνια δουλειάς και να βγαίνει μία σύνταξη σε αυτό το ποσοστό, ένα επίδομα για να μπορεί να ζήσει ο άλλος, με τον πληθωρισμό να τρέχει και να πηγαίνει στα ύψη, με την ακρίβεια να είναι έτσι σε αυτούς τους ρυθμούς, ποιος μπορεί να ζήσει με αυτό το ποσό? Ποιος μπορεί να ζήσει? Λοιπόν, κύριε Χατζόπουλε, σας αποχαιρετώ.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Yeah. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με τους γρίφους που ήθελα να λύσω σήμερα, σε ό,τι έχει να κάνει με τους συνταξιούχους, με τους δικούς μας τους ανθρώπους και με αυτά τα οποία γράφονται, λέγονται και τα μπουρδοκλωμένα που θέλουν επιτέλους μια λύση για να τελειώνει όλη αυτή η ιστορία με απλά πράγματα. Ωστόσο, πρέπει να σας πω ότι προκλήθηκε αναστάτωση το πρωί στη Νέα Χωραχανίων από φωτιά που ξέσπασε σε φούρνο στην Οδό Σελήνου. Η πυροσβεστική παρενέβη άμεσα, έθεσε υπό έλεγχο την φωτιά, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, υπήρξε επιχείρηση με ισχυρή δύναμη, καταλαβαίνετε φούρνος είναι, και όταν μιλάμε για φούρνο, ώστε η φωτιά να μην επεκταθεί και στις γύρω κατοικίες. Στα Χανιά, περιφερειακή ενότητα Χανίων, αλλά συγκεκριμένα στον Πλατανιά Χανίων, συνελήφθη ένας 22χρονος αλβανικής καταγωγής. Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του βρέθηκαν πυροβόλα όπλα, βρέθηκαν φυσίγκια, βρέθηκε με μια ποσότητα κάναβης. Έχει συλληφθεί ο 22χρονος. Είχαμε επίσης νέες μεταναστευτικές ροές, τρεις επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, νότια των Καλών Λιμένων, εντοπίστηκαν, περισυνελέγησαν συνολικά 142 άτομα που επέβαιναν σε σκάφη. Οι διασωθέντες είναι στην πλειοψηφία τους άνδρες, μία γυναίκα. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο κοντινό λιμάνι υπό τον συντονισμό του λιμενικού σώματος και στη συνέχεια στον προσωρινό σταθμό φιλοξενίας εδώ στο Ηράκλειο.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις για λιονιλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
3: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
4: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
3: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
4: Φυσικά, BioClima.
5: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
6: Ηρέμησε αγάπη μου, τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
7: Τρεις μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
6: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
8: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο e-pay.heraklion.gr.
9: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατρά 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
10: Η Καυκάς μεγαλώνει στην Κρήτη. Το δεύτερο κατάστημά μας στο Ηράκλειο είναι γεγονός. Στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων, σε ένα χώρο 2.800 τετραγωνικών μέτρων, θα βρείτε πάνω από 9.000 κωδικούς για άμεση παραλαβή και την εξειδικευμένη ομάδα τεχνικών μας με λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Καυκάς. Με 6 καταστήματα σε όλη την Κρήτη, πιο κοντά σας από ποτέ. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων. Jumbo.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Για κουζίνα και ντουλάπα στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Κατσίκα ή πρόβα των άξου, μόνο 6,49.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
1: 984. Για να ξέρεις τι σου γίνεται.

0: Στα 36 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα σας. Ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν πάτε, πάντα εδώ συντονισμένοι είστε στο Ράδιο 984. Να σας υπενθυμίσω ότι υπάρχει μπροστά μία απεργιακή κινητοποίηση και μία συγκέντρωση στην Πλατεία Ελευθερίας, στην οποία ήδη δηλώνει συμμετοχή το Σωματείο Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, με βάση το δελτίο τύπου που έχω μπροστά μου, αναφέροντας ότι οι υγειονομικοί του Πανεπιστημιακού έχουμε φτάσει στα όρια μας, η καθημερινότητά μας στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της Κρήτης έχει μετατραπεί σε ένα διαρκή αγώνα επιβίωσης ενάντια στην εντατικοποίηση, την υποστελέχωση και την απαξίωση έως εδώ, όπως επίσης έχω ήδη δει μέσα από τα δελτία τύπου τα οποία έχουν σταλεί, ότι σε αυτή την απεργιακή κινητοποίηση 13 του μήνα θα μετέχουν και οι εργαζόμενοι στην εκπαίδευση, συγκεκριμένα πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αλλάζω ή γυρίζω, να το πω καλύτερα, σελίδα, για να σας ταξιδέψω λίγο στο δεύτερο πανόραμα κυπριακών ταινιών, το οποίο πραγματοποιείται στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης στην Αθήνα και διοργανώνεται από την Πρεσβεία της Κύπρου, με επιλεγμένες ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους. Δεν θα πω περισσότερα πράγματα, γιατί έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον διευθυντή του σπιτιού της Κύπρου, τον κύριο Διομήδη Νικήτα, έτσι ώστε να δώσει σε όλους εσάς που ενδιαφέρεστε όλες εκείνες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για αυτό το δεύτερο πανόραμα κυπριακών ταινιών. Και το λέω έτσι, κύριε Νικήτα, αφού σας καλημερίσω και σας ευχαριστήσω που δεχθήκατε την πρόσκληση, γιατί είναι εκείνοι οι οποίοι μας ακούν από όλη την Ελλάδα μέσω του διαδικτύου. Είμαστε εμείς που ενδιαφερόμαστε, είναι οι κινηματογράφοι. Κοιτάξτε να δείτε που κόλλησα στο γλωσσοδέτη. Οι φίλοι του κινηματογράφου, ας το πω διαφορετικά, οι οποίοι θα βρεθούν στην Αθήνα και θα ήθελαν να παρακολουθήσουν αυτές τις ταινίες ή κάποιες από αυτές τις ταινίες που θα έχουν τη δυνατότητα. Καλημέρα.
1: Πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα στην όμορφη Κρήτη. Και καλημέρα από το σπίτι της Κύπρου εδώ στην Αθήνα, το κέντρο πολιτισμού της Πρεσβείας. Είναι με ιδιαίτερη χαρά που οργανώνουμε για δεύτερη φορά, συνεχόμενη φορά, το πανόραμα κυπριακών ταινιών. Ένας θεσμός πλέον, ο οποίος φιλοξενεί κυπριακές παραγωγές, συμπαραγωγές Κύπρου, Ελλάδας, διεθνείς συμπαραγωγές, ταινίες οι οποίες έχουν ήδη ταξιδέψει σε πάρα πολλά φεστιβάλ, έχουν βραβευθεί και μέσω του θεσμού αυτού δίνεται μια ευκαιρία στο κινηματογραφόφιλο κοινό της Αθήνας και όχι μόνο, να θυμηθεί παλιές ωραίες κυπριακές ταινίες αλλά και σύγχρονες. Γι' αυτό θα δείτε ότι και στο πρόγραμμα που έχουμε κυκλοφορήσει συμπεριλαμβάνονται ταινίες οι οποίες τελείωσαν τα τελευταία 1-2 χρόνια, γιατί οι πολύ καινούργιες ακόμη διανύουν μια διαδρομή στα διεθνή φεστιβάλ, και έτσι έχουμε την ευκαιρία να προσφέρουμε στο κοινό ένα αμάλγαμα από παλιές και νέες κυπριακές παραγωγές. Έχουμε ξεκινήσει, έχουμε διανύσει ήδη τις πρώτες μέρες του πανοράματος. Φέτος ξεκινήσαμε την πρώτη μέρα με ένα αφιέρωμα στον Κύπριο σκηνοθέτη Ντίνο Κατσουρίδη. Πέρσι, στην πρώτη βερσιόν, το αφιέρωμα ήταν στο Μιχάλη Κακογιάννη. Και έτσι μέσω του πανοράματος αναδεικνύουμε και τους Κύπριους Ελλαδίτες σκηνοθέτες, οι οποίοι διάπρευσαν στον χώρο του κινηματογράφου. Φέτος έχουμε τη χαρά να έχουμε και δύο στρογγυλές τράπεζες συζητήσεις παρουσιάσεις, μία την Παρασκευή, όπου θα παρουσιαστούν στις 7 η ώρα τα Κυπριακά Διεθνή Φεστιβάλ, και το Σάββατο πάλι στις 7, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, η παρουσίαση του τρόπου χρηματοδότησης, συγχρηματοδότησης ταινιών Ελλάδας-Κύπρου. Και ακολουθεί μετά ταινία μεγάλου μήκους το βράδυ. Και κλείνουμε με ένα πολύ ωραίο, μια ωραία προβολή της ταινίας η οποία βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύπρου, την Σμαράγδα, του Εμίλιου Ταβράμ. Θα ακολουθήσει μια δεξίωση με μουσική και καλώ όλους τους ακροατές και όσοι επιθυμούν να κοπιάσουν, να μας δουν, να πούμε ένα κουτάκι, να γνωριστούμε από κοντά.
0: Ξέρετε, αποκτά ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον μία σημείωση σε αυτό το πρώτο σημείωμα το οποίο είχα διαβάσει και έλεγε το εξής, θα πάω σε μία προτασούλα. Παράλληλα προσφέρεται στο ελληνικό κοινό η ευκαιρία να γνωρίσει τόσο τις νέες στάσεις όσο και τις ρίζες και τις διαδρομές που διαμόρφωσαν και διαμορφώνουν την κινηματογραφική μας έκφραση και ταυτότητα. Νομίζω ότι αυτό για εκείνους που μας ακούν αυτή την ώρα και είναι πραγματικά φίλοι του κινηματογράφου και ασχολούνται με αυτό και αγαπούν αυτό το είδος της τέχνης, ότι αυτό είναι πραγματικά ιδιαίτερα ενδιαφέρον.
1: Ναι, συμφωνώ μαζί σας. Είναι πολύ σημαντικό γιατί η κινηματογραφική γλώσσα εξελίσσεται, όπως και οι θεματικές αλλάζουν ανάλογα με τη χρονική περίοδο. Ένας μεταπολεμικός κινηματογράφος στην Κύπρο, ειδικά μετά το 1974, που έχει αφήσει ανοιχτές πληγές, σίγουρα προβληματίζει και θα το δούμε σαν θεματική, ίσως όχι κύρια, αλλά θα δούμε ότι ενώ οι σύγχρονες τάσεις μπορεί να μας οδηγούν σε νέες θεματικές αφηγήσεις και κοινωνικούς προβληματισμούς του σήμερα, σε ορισμένες τις περιπτώσεις βλέπουμε ότι αυτή η πληγή, αυτό το αγκάθι κεντρίζει ακόμη τους σκηνοθέτες και το φέρνουν στην επιφάνεια με τον δικό τους τρόπο. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι ταινίες είναι γύρω από το θέμα της εισβολής και κατοχής. Εξελίσσουν όμως αυτή τη θεματική σε ένα πιο παγκόσμιο παγκόσμια θεματική. Δηλαδή το αναγάγουν σε κάτι το οποίο μπορεί να αφορά όλους, λέγοντας το ίδιο πράγμα αλλά με πιο με διαφορετικό τρόπο. Αυτό. Και το οποίο ουσιαστικά ανάλογα με την ευαισθησία του κάθε ενός το αντιλαμβάνεται αναλόγως.
0: Σήμερα 7 Μαΐου στο πρόγραμμα βλέπω για εκείνους που μας ακούνε, αν δεν το έχετε μπροστά σας, ότι ξεκινάτε στις 7, έχετε δύο ταινίες, μία μικρού και μία μεγάλου μήκους. Αύριο Παρασκευή 8 Μαΐου και πάλι ξεκινάτε στις 7, έχοντας και την παρουσίαση και την συζήτηση και όλα αυτά τα οποία μας είπατε με ταινία και μικρού και μεγάλου μήκους, για να φτάσετε στο Σάββατο που κορυφώνεται το δεύτερο πανόραμα και είναι κάτι που πραγματικά το Σάββατο θα λειτουργήσει λίγο και ως γιορτή, μου δίνεται η εντύπωση, έτσι στην τελευταία ημέρα αυτής της παρουσίασης και αυτών των προβολών.
1: Σίγουρα το Σάββατο είναι μεγάλη ημέρα, γιατί πρέπει να προσθέσω ότι το Σάββατο το πρωί στις 11 έχουμε εντάξει στο πρόγραμμα του Πανοράματος ένα βιωματικό σεμινάριο για την διδασκαλία του κινηματογράφου σε παιδιά και νέους. Αυτό αφορά κυρίως εκπαιδευτικούς και γονείς. Γίνεται συνεργασία με το Κέντρο Παιδαγωγικής και Καλλιτεχνικής Επιμόρφωσης Σχεδία και αυτό θα γίνει εδώ στο σπίτι της Κύπρου, Ξενοφόντος 2α, στο Σύνταγμα, το πρωί. Και να προσθέσω επίσης ότι η δράση του σπιτιού της Κύπρου, οι οποίες εκτείνονται σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, προσφέρουν στο κοινό μια έτσι ποικιλία από θεματικές, πέραν από τη λογοτεχνία, ποιήση, έχουμε εντάξει μουσική, χορό, θέατρο, κινηματογράφο, όπως είναι και το πανόραμα που βλέπετε μπροστά σας, και ημερίδες, διμερίδες, πανεπιστημιακά. Θέλω να πω ότι το σπίτι της Κύπρου προσπαθεί να ανανεώσει το πρόγραμμά του. Θεωρώ ότι το έχουμε ανανεώσει τα τελευταία δύο χρόνια, προσφέροντας νέες ιδέες, νέους δημιουργούς καλλιτέχνες. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το Σάββατο στον Εθνικό Κήπο, στις 11 η ώρα, συμμετέχουμε στο Piano City Athens, όπου θα έχουμε και εκεί τρεις συναυλίες παράλληλα με το πανόραμα που τρέχει. Οπότε είτε ο κόσμος βγει βόλτα στον Κήπο, είτε έρθει από το σπίτι της Κύπρου, είτε έρθει προς το απόγευμα βράδυ στο Ίδρυμα Κακογιάννης, με πολύ χαρά θα σας υποδεχτούμε για να τα πούμε από κοντά.
0: Κύριε Νικήτα, σας εύχομαι να είστε καλά, να κάνετε πάντα το καλύτερο. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια να έχετε.
1: Να μπορέσω να πω ένα τελευταίο.
0: Βεβαιότατα.
1: Επειδή το σπίτι της Κύπρου, όλες οι εκδηλώσεις, οι πλήστες εκδηλώσεις, μεταδίδονται ζωντανά διαδικτυακά από τον Διάβλο. Είναι η διαδικτυακή υπηρεσία. Αυτό δίνει τη δυνατότητα σε κάποιον ο οποίος ενδιαφέρεται, αν μπει στο σπίτι της Κύπρου.gr, που είναι το site του σπιτιού της Κύπρου, εκεί υπάρχει το ημερολόγιο εκδηλώσεων, μπορεί να κάνει την εγγραφή του στο newsletter, να παίρνει τις προσκλήσεις και κάποιες εκδηλώσεις που τον ενδιαφέρουν, πατώντας ένα κλικ, μπορεί να τις παρακολουθεί ζωντανά από το σπίτι του. Ξέρω ότι η Κρήτη είναι μακριά, παρόλα αυτά κάποιες θεματικές μπορεί να ενδιαφέρουν το κοινό της Ελλάδος γενικότερα και μπορεί να μας παρακολουθούν ζωντανά. Αν δεν υπάρχει δυνατότητα, να έχουμε τη χαρά να τους έχουμε μαζί μας. Οπότε να σπίτις Κύπρου.gr, με πολύ χαρά και αγάπη θα σας περιμένουν.
0: Πολύτιμη η πληροφορία. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερος. Καλημέρα σας.
1: Είναι για τη φιλοξενία. Γεια σας.

Λοιπόν, σας καλημερίζουμε σε αυτό εδώ το σημείο. Σε λίγο κοντά σας θα είναι ο Γιώργος Σαχινής. Σας στέλνουμε ζεστή καλημέρα, σας αποχαιρετούμε μουσικά και βέβαια απαντά στο μάλωμά μου ο Παντελής Μπότσης.

0: 984. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά. Macwell μακαρόνια. Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό άλωμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπίρα Fix Ελλάς Λάγκερ 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Κούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
4: Πού πέρασες?
3: Στο μεταπτυχιακό.
4: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
3: Τσιλ μαμά, πήρα υποτροφία. Hellenic Energy.
5: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
6: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
7: Σε μια χώρα με χιλιάδες παραλίες και πισίνες, η επαγγελματική σου αποκατάσταση δεν χρειάζεται πολύ σκέψη. Η Aegeas Lifeguard Academy σου προσφέρει εφόδια ζωής. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης, πισίνας και θαλάσσης και εξασφάλισε το μέλλον σου. Απόκτησε ένα σίγουρο και απαραίτητο πτυχίο και, πάνω απ' όλα, την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για να αντιμετωπίσεις κάθε κατάσταση με αμεσότητα και ασφάλεια από την πρώτη στιγμή. Έμπειροι καθηγητές, ειδικά σεμινάρια και πιστοποίηση πρώτων βοηθειών. Aegeas Lifeguard Academy. Εκπαίδευση σε Ηράκλειο και Λασίθι. Ενημερώσου σήμερα στο 6982-729449. Aegeas Lifeguard Academy. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης.
8: Μπίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
9: Έρχονται, μηχανικέ μου. Αύριο στείνω σκαλοσιά.
8: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
9: Σι.
10: Τι να είναι το CNC?
11: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
12: Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
3: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης. Ένα με τη φύση.
4: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
5: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
4: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
5: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
4: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
5: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
4: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
5: Και στο lithi.gr.
6: Για τιμές σοκ έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως το Σάββατο στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Αρνί ελληνικό 12,95 το κιλό. Φέτα καλαβρίτων 11,95 το κιλό. Μήλα κόκκινα 1,39 το κιλό. Ντοματίνια 500 γραμμάρια 1,69 το τεμάχιο. Αγκουράκια 1,29 το κιλό. Επιλογή μου. Πιτάκια κατεψυγμένα σε σούπερ τιμές. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορά στο kritikos.pavlasm.gr.
7: Η ώρα είναι 10. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
8: Ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε έρημη ψυχική κατάσταση ασκήθηκαν στον 54χρονο που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου νικήστρα του γεμιστού στην Αμουδάρα. Σε ποινή κάθριξης 18 ετών καταδικάστηκε ο καθηγητής από τη Σιτία που κατηγορείται για ασυλλογικές πράξεις σε βάρος ανήλικων μαθητριών. Έντονη κινητικότητα καταγράφεται στα νότια παραλία της Κρήτης, καθώς αυξάνονται σημαντικά οι ηρωές μεταναστών. Μέσα στη νύχτα πραγματοποιήθηκαν τρεις επιχειρήσεις νότια των Καλών Ρημένων με συνολικά 142 άτομα. Νέα σύλληψη για όπλο κατοχή και ναρκωτικά στον Πλατανιά Χανίων. Εντοπίστηκε κρυσφύγετο με όπλα. Στα χέρια της αστυνομίας 22χρονος κατασχέθηκαν πυροβόλα όπλα, φυσίγγια και ποσότητα κάναβης. Νέα έκρηξη του πληθωρισμού τον Απρίλιο δείχνουν οι τιμοληψίες της Ελστάτ, με το δίκτυο να κινείται στην περιοχή το 4,9 με 5%. Έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση στη σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Οι στρατηγικές και οι προτεραιότητες για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα στο νησί, στόχος της Σπερίδας που διοργανώνει σήμερα η Περιφέρεια Κρήτης. Τον Ιούλιο παραδίδεται σε χρήση το Πάρκο Ερυθρέας, καθώς οι εργασίες βρίσκονται στην τελική ευθεία. Οι γιατροί χωρίς σύνορα κατηγόρησαν το Ισραήλ ότι περιορίζει σκόπιμα την πρόσβαση σε τρόφιμα και ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας, προκαλώντας τεχνητή κρίση υποσιτισμού με ιδιαίτερα καταστροφικές συνέπειες για τα βρέφη, τις έγκυες και τις θυλάζουσες γυναίκες.
7: 9.84. Ο καιρός.
8: Καλοκαιρινό παραμένει το σκηνικό του καιρού. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου σήμερα.
7: 9.84. Για να είσαι μέσα σε όλα. Ο Γιώργος Αχίνης στον 9.84.

Γεια σας, γεια σας. 5η, 7 Μαΐου. Ο Ακάκιος γιορτάζει σήμερα, όχι δεν είναι τα μακαρόνια. Και μπήκαμε γερά γερά στο Μάιο. Το μήνα που ως γνωστόν ζευγαρώνουν Βασιλής και Γαϊδάρη. Ο Δομήτιος Ουλπιανός υπήρξε Ρωμαίος νομικός και νομιμοδάσκαλος. Υπήρξε αυτοκρατορικός υπάλληλος κατά σειρά αυτοκρατόρων Σεπτίμιου Σεβίρου, Καρακάλα, Αλέξανδρου Σεβίρου. Εξορίστηκε από τον αυτοκράτορα Ηλιογάβαλο. Ανακλήθηκε όμως από τον Αλέξανδρο Σεβίρο και έγινε αρχηγός του Πρετορίου, θεωρείται μέγας νομομαθής της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ο ίδιος πάντως συνεπίσως υπηρέτης εξουσίας των αυτοκρατόρων που υπηρέτησε, έλεγε διαρκώς το περίφημο, στα λατινικά βέβαια, ότι αρέσει στον αυτοκράτορα έχει ισχύ νόμου. Αυτή η άποψή του διατηρήθηκε αυτούσια και εντάχθηκε στο πανδέκτη του Ιουστινιανού κώδικα. Στις μέρες μας οι ρέκτες της καταγράμμα εφαρμογής του αξιώματος αυτού, ότι αρέσει τον αυτοκράτορα έχει ισχύ νόμου, εξηγούν τη φέρουσα αντίληψή τους προς εξουσίες. Ιδίως αυτοί που υποτίθεται ότι οφείλουν να τις ελέγχουν στο όνομα του δικαιωμάτων του απλού πολίτη και εντολέα, στους εκάστοτε εντολοδόχους έναντι της αυθαιρεσίας της εξουσίας και όχι να κίζονται μαζί της. Τι έχετε καταλάβει από τις εξελίξεις Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν και αντιστρόφως? Το παιχνίδι του ποντικού με τη γάτα, με τον ποντικό όμως να ελίσσεται και τη γάτα να ακολουθεί. Αφού πήγαμε στο διπλό κλείσιμο των στενών, πήγαμε μετά στην αναστολή της επιχείρησης Ελευθερία, κοινός Πάπαλα. Και τώρα είμαστε στα τελεσίγραφα ότι ναι μεν έχουμε ένα σχέδιο 14 σημείων, αλλά αν δεν το δεχτείτε θα σας βομβαρδίσουμε ανηλαιώς. Όλα αυτά λίγο πριν συναντηθεί ο Τραμπ με τον Κινέζο. Και ο Κινέζος κάνει τον Κινέζο λέγοντας ότι αν έρχεσαι εδώ με διαβατήριο και τελεσίγραφο τις πιέσεις για την κρίση που εσύ προκάλεσες στον Περσικό, να το ξεχάσεις. Μέσα σε όλα αυτά υπήρξε και αυτό το άρθρο του Άξιος, που είναι χώρος από τον οποίο μαθαίνουμε πολλά για τα truth social media του Τραμπ, ότι είναι ένα κλικ πριν τη συμφωνία Αμερικανή και Ιρανή στο σχέδιο των 14 σημείων. Καλό μαγαζί φαντασία, απάντησαν οι Ιρανοί, αλλά προσέξτε μία λεπτομέρεια. Κάποιοι είχαν την έμπνευση να σορτάρουν $1 δισεκατομμύριο στο πετρέλαιο 70 λεπτά πριν ανεβάσει το Άξιος το άρθρο όπου ισχυρίζονταν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν ήταν κοντά σε συμφωνία. 4:50 τα ξημερώματα, μόλις 70 λεπτά αργότερα, το site ανέφερε ότι είπα είναι κοντά σε μνημόνιο κατανόησης. Οι τιμές του πετρελαίου είχαν πέσει πάνω από 12% και όσοι σόρταραν στο πετρέλαιο τσέπωσαν περίπου $125 εκατομμύρια. Μη μου πείτε ότι για τα λεφτά τα κάνουν όλα, όχι. Και κάπως έτσι φτάνουμε κοντά σε μία συμφωνία που θα είναι μία κόλλα αναφοράς Α4. Εχθές πέρασε στο ντουκου, αλλά δεν είναι ντουκου. Προσέξτε τώρα τι συνέβη. Ο Φώτης Μουζάκης είναι ο ελεγκτής των δικαστών στη Λάρισα. Όταν η Εστία δημοσίευσε ότι έχει στείλει επιστολή παραίτησης καταγγέλλοντας μεθοδεύσεις για την υπόθεση των Τεμπών, βγήκε ο Άριος Πάγος και τα διέψευσε με τα βδελιγμίας. Τι έγινε όμως γνωστό χθες? Ότι ο κύριος Μουζάκης, παρά τις διαψεύσεις,
Είχε υποβάλει την παραίτησή του από τις 2 Απριλίου με εχμές σε βάρος ηγεσίας του Αρείου Πάγου για παρεμβάση στην υπόθεση των Τεμπών. Αφού στις 16 Απριλίου ο Άριος Πάγος διέψευδε κατηγορηματικά την εστία περί παραίτησης του αεροπαγίτη Φώτιου Μουζάκη, ο οποίος εκτελούσε χρέη επιθεωρητής στους συναδέλφους του στη Λάρισα, ένα μήνα μετά, στις 4 Μαΐου, δημοσιεύεται το φύλλο εφημερίδας της κυβέρνησης που αναφέρεται. Με προεδρικό διάταγμα της 29ης Απριλίου που εκδόθηκε στην Αθήνα με πρότες του Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 70 και 71, γίνεται δεκτό το από 2 Απριλίου έγγραφο παραίτησης από την υπηρεσία του αεροπαγίτη Φωτίου Μουζάκη του Αναργύρου. Τώρα η διάψευση, παιδιά, τι έγινε? Διότι η παραίτησή του, τουλάχιστον κατά τον ίδιο, συνδέονταν ευθέως με την απόφαση να τυναχτεί στον αέρα η δίκη για τα εξαφανισμένα βίντεο του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών. Οι πληροφορίες της εστίας που διαψεύδονταν από τον Άριο Πάγο, αλλά η παραίτηση επιβεβαιώθηκε τελικά στο ΦΕΚ, αναφέρουν ότι ο ανώτατος δικαστικός διαφώνησε με το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου Λάρισας που έκανε δεκτή την αίτηση αποχής Προέδρου του Μονομελούς Πλημελιωδικίου. Υπάρχουν και αυτοί οι δικαστές. Σας έχω κι άλλο. Δεν έχει διακοπεί η δίκη των Τεμπών για ένα μήνα για να απομακρυνθούν κάποια υλικά. Σε αυτή που είναι η καλύτερη αίθουσα στην Ευρώπη που έλεγε ο Μπαρμπαγιώργος, που είναι έτοιμη ένα χρόνο πίσω. Δεν μας είπε ότι ο Κοκοτσάκης προκαλεί αναταραχές στο κοινό δημόσιο αίσθημα λέγοντας μπούρδες για την ακαταλληλότητα της αίθουσας, όχι μόνο για την πυρασφάλεια αλλά και για άλλα κουλά. Προσέξτε τώρα τι προκύπτει. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας εξέδωσε αίτημα για απομάκρυνση άχρηστων και επικίνδυνων υλικών από τις αποθήκες στον υπόγειο χώρο του κτηρίου διεξαγωγής της δίκης στο συγκρότημα Γεώπολης. Μάλιστα κατετέθηκε αίτημα για να αναλάβει κάποιος το έργο κοστολογημένο στα 7.000 ευρώ. Στην αιτιολογία του αιτήματος δεν υπάρχει καμία σάφεια. Αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά των υλικών κρίνεται αναγκαία και εξαιρετικά επίγουσα, προσέξτε, προκειμένου να είναι δυνατή η λειτουργία πυρανίχνευσης με σκοπό την πρόληψη πυρκαγιάς στο χώρο. Η πυρανίχνευση δηλαδή δεν λειτουργούσε όπως έπρεπε, και ενώ η δίκη είχε ξεκινήσει στην καλύτερη αίθουσα της Ευρώπης. Υπάρχει και καλύτερο. Το δεύτερο έδρημα είναι ακόμη πιο ανησυχητικό. Στις 29 Απριλίου η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου αποφάσισε την κάλυψη δαπάνης, κρατηθείτε τώρα, για αποσυναρμολόγηση και απομάκρυνση δεξαμενών προπανίου στο συνεδριακό κέντρο Γεώπολης. Ωραία πράγματα, ε. Μετά ο Κοκοτσάκης ήταν περίεργος που έλεγε από τις οικοδομικές και τις άδειες πυρασφάλειας μέχρι την καταλληλότητα και την επικινδυνότητα του χώρου. Άλλα νέα τώρα. Χθες είχαμε μία ακόμη δίκη για παράνομες κοινοτικές επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ στην Αθήνα. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση στο Ευδόλιο κάθονται 58 πρόσωπα προερχόμενα από την Κρήτη. Οι κατηγορούμενοι φέρονται, να δήλωναν ψευδώς, ιδιοκτήτες βοσκοτόπων στην Καστοριά, στα Σκόπια και να εισέπραταν χιλιάδες ευρώ από το Εθνικό Απόθεμα. Ουδής από τους κατηγορουμένους βρέθηκε στο δικαστήριο, όλοι εκπροσωπήθηκαν από τους δικηγόρους τους και μέσω αυτών αρνήθηκαν τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν.
Αλλά η υπόθεση έφτασε ενώπιον της δικαιοσύνης έπειτα από καταγγελία του Προέδρου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καστοριάς για μαϊμού ιδιόκτητους βοσκότοπους στο νομό του από δεκάδες άτομα που δήλαναν αγρότες ή κτηνοτρόφοι στην Κρήτη. Όπως είπε ο Πρόεδρος, το 2020 σε μία επίσκεψη στον ΟΠΕΚΕΠΕ ζήτησα να δω σαν πρόεδρος του συνεταιρισμού τι καλλιέργειες δηλώνονταν στην Καστοριά. Προφορικά μου είπαν ότι δηλώνονταν 64.000 στρέμματα βοσκοτόπια. Μου τα είπε υπάλληλος στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μου ανέφερε ακόμη ότι δηλώνονταν 22.000 στρέμματα ελαιόδεντρα που η ελιά δεν ευδοκιμεί στην Καστοριά. Και ακόμη ενημερώθηκα ότι δηλώνονταν και 17.000 αμυγδαλιές. Μύγδαλα, στάσου. Ούτε αυτό μπορούσε να ισχύει, λέει ο Πρόεδρος, γιατί οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις είναι γύρω στα 750 στρέμματα. Όσον αφορά στα 64.000 στρέμματα, ρώτησα και ξαναρώτησα αν αναφέρονταν στην τεχνητή λύση ή αν είναι ιδιοκτησίες. Μου είπαν λοιπόν ότι είναι ιδιοκτησίες. Στην Καστοριά όμως δεν υπήρχαν ιδιόκτητα βοσκοτόπια πουθενά. Βοσκότοποι, και είναι ψευδές ότι έγινε επιτόπιος έλεγχος στον ΟΠΕΚΕΠΕ και αυτά όλα με βγάλαν από τα ρούχα μου. Μάλιστα, λέει, επειδή κατάλαβα ότι ήταν απάτη, ενημέρωσα τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρη Βάρα, και υπέβαλε και επίσημη καταγγελία στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Καστοριάς. Πήγαμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ να ενημερώσουμε τον Βάρα, ο οποίος έλειπε, και τον επισκεφτήκαμε μετά από 1,5 μήνα. Στην αρχή μου λέει άσε ρε τις ιστορίες. Μετά μου είπε θα το δω. Μετά από 2 μήνες μου είπε είχες δίκιο, γίνεται κομπίνα. Ωραία πράγματα, την ίδια ώρα πολιτικά, άλλοι είναι με τη γίδα στην πλάτη και ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ο Λιβανός, το όνομα του οποίου είναι στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μιλώντας στο Open, όταν ρωτήθηκε για την υπόθεση που εμπλέκει τον ίδιο και τον Κώστα Χιλέος Καραμαλή, με συνομιλίες στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας την περίοδο της Υπουργίας του προκειμένου να γίνουν ρουσφέτια για παραγωγούς από το νομό Σερών, αρχικά χωρίς να κοκκινίζει ισχυρίστηκε ότι τα στοιχεία που αναφέρονται είναι λανθασμένα, φτάνοντας στο σημείο να τα χαρακτηρίσει κουτσομπολιά. Τη δε εμπλοκή του στη δικογραφία την απέδωσε σε παρερμηνία των πραγμάτων λόγω άγνοιας Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αμέσως μετά όμως, όταν κλήθηκε να απαντήσει εάν οι παρεμβάσεις του συνιστούν ρουσφέτη, ανέφερε ότι κανένα ρουσφέτη δεν έγινε. Έγινε αυτό που ήταν νόμιμο. Εγώ το έκανα γιατί ήταν ένα δίκαιο αίτημα και θα το ξαναέκανα.

λέει ότι έστελνε εδώ πέρα μηνύματα για το συνομιλητή που είχαμε, τον κύριο Λύκο, και του απαντούσανε με απρεπές ύφος, χωρίς όνομα συντάκτη. Μου φαίνεται λίγο κουλό. Τσέκαρε πού ακριβώς τα έστειλες. Ή μήπως βγάλουμε λαγό ότι έχει φτιαχτεί κανένα fake mail υποδοχής του σταθμού. Δεν ξέρω. Ο Νίκος λέει καλημέρα. Θα μπορούσε λοιπόν κάποιος, προφανώς αρκετά επαείων, τεχνοκράτης, οικονομικός σύμβουλος, από το Υπουργείο Οικονομικών να μας πληροφορήσει για το επιτόκιο του δανείου που σπέβδουμε να αποπληρώσουμε τον άλλο μήνα, με τύμπανοκρουσίες και με ποιο επιτόκιο θα βγούμε στην αγορά κάποιες εβδομάδες μετά. Μαύρε Νίκο, έχεις κάποιες απορίες και εσύ τώρα. Το χρέος είναι χρέος. Καλά θα πάει και αυτό, καλά θα πάνε όλα. Το έχεις καταλάβει και εσύ και εμείς και όλοι. Αχ Γιώργο μου, λέει ο Κωστής, πώς θα πνίξει αυτό το παλικάρι τον καημό του, ο Ντόναλντ Τραμπ. Πώς θα ξεφύγει από αυτό το πολεμικό Λούνα Πάρκ του κόλπου. Και καλά το λέτε, παίζουν τον αντιπρόεδρο του Εδεσαϊκού εκεί κάτω, αλλά τα προβλήματα είναι για όλο τον πλανήτη. Άλλες απορίες, παιδιά, έχουμε επί τούτου, δεν έχουμε καταλάβει τι γίνεται ακόμη. Ή χρειαζόμαστε και άλλες αποδείξεις. Κάποιος να μιλήσει. Χάρη Κλίν λέει, ή κουρδίστε χαμάλι άσημος, καλημέρα, λέει ο Δημήτρης. Αυτό είναι παραγγελιά να καταλάβω. Ο κύριος Γιώργος από το Ελσίνκι. Λυπηρό και εξεργιστικό να συμβαίνουν τέτοια γεγονότα για τα Τέμπη, με την παρέτηση του αεροπαγίτη Μουζάκη να προκαλεί νέα ερωτήματα στην κοιτίδα του πολιτισμού, πραγματικά λέει έλεος. Λευτέρης, τι γίνεται στην Κρήτη, κάθε μέρα εισβάλλει και ένα χωριό σε πληθυσμό από νέους με καρφωμένο στο μυαλό ενός παιδεραστή ψευδοπροφήτη που τους προστάζει στην καλύτερη να τιμωρούν με πέτρες τα μούτρα της άπιστης και φυσιά, σε άλλες να σφάζουν και να πατάνε με αυτοκίνητα, να καίνε χριστιανικούς ναούς αιώνων και άλλα τέτοια μέχρι να επιβληθούν. Ως πότε η σιωπή. Μάλιστα. Νίκος, στο μεταξύ με όλα αυτά έχουμε και καθημερινή, λέει, εισβολή, κυρίως μάχημης ηλικίας, το τονίζω, και λόγω εξαιρετικής επαναληπτικότητας στο τέλος οι Έλληνες θα το έχουν συνηθίσει και θα το βλέπουν από μακριά, αφού δεν θα είναι πλέον ασφαλής στο χώρο. Εγώ δεν είπα χώρα. Εγώ είμαι 72 και αυτό το πιο πιθανό είναι να το βλέπω από τον ουρανό ή από κάποια ψισταριά της κόλασης. Οι νεότεροι να ανησυχείτε. Αν είναι άσχετο με τη σημερινή θεματολογία, κρατήστε το για άλλη μέρα, γιατί είναι τζις. Καθόλου άσχετο, κύριε Νίκο μου. Θέλω να σου πω όμως να βάλεις το πονηρό σου, γιατί το ξέρω τι είναι, το μυαλό και την εξής παράμετρο. Επειδή έχει ένα θέμα η πολιτεία στο να περάσει στις κοινωνίες μόνιμες και όχι προσωρινές εγκαταστάσεις για μετανάστες και πρόσφυγες στην Κρήτη, η ξαφνική διόγκωση, λόγω και της καλοκαιρίας, αυτού που ήταν αδιαπέραστο κατά τις δηλώσεις των ίδιων νοτίως της Κρήτης, να σε βάλει λίγο στα αίματα, μήπως άρον-άρον να σπάει και το παλιάμπελο, φτιαχτούν οι μόνιμες δομές, αυτές που οι κοινωνίες τοπικές δεν θένε. Έχε το κατά νου. Πάμε με τραγούδι, Παντελή.

0: 2384.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όρη και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων. Υλικά συσκευασίας. Απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία. Σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης. Σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
3: Πόπο, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
4: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
3: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
4: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
5: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
6: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
7: Θυμώνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
8: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
9: Και τώρα κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
10: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
9: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
10: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
9: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών δετρωμάτων.
10: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
9: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
10: Και στο lithi.gr.
11: Η ώρα είναι 10:30.
12: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Tarket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρους Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
13: Η Καυκάς μεγαλώνει στην Κρήτη. Το δεύτερο κατάστημά μας στο Ηράκλειο είναι γεγονός. Στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων, σε ένα χώρο 2.800 τετραγωνικών μέτρων, θα βρείτε πάνω από 9.000 κωδικούς για άμεση παραλαβή και την εξειδικευμένη ομάδα τεχνικών μας με λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Καυκάς, με 6 καταστήματα σε όλη την Κρήτη, πιο κοντά σας από ποτέ. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων.
14: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
15: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
14: Με πιστοποίησεις ISO και EKVIL.
15: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
14: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
15: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810 542 333 και 241 1628 και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892024021 και για ηλεκτρονικές αγορές στο livecare.medishop.gr.
0: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα κρέτασαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτασαν. Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με κρέτασαν.
16: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
17: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
18: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
17: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
19: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
20: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
19: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
20: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
21: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
18: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
17: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
18: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
17: Πολλά ή λίγα.
16: Δηλαδή.
17: Μπαξεβγάνης.
18: Κάτι λίγα.
17: Μπαξεβγάνης.
22: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
23: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
22: Βεβαίως. Κατσίκα ή πρόβα των άξου, μόνο 6.49.
24: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατους Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
11: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
25: 10 και 33 πρώτα λεπτά. Αν λάβει κανείς υπόψη του τα δημοσιεύματα των τελευταίων 48 ώρων, καλούμαθε να πιστέψουμε πως επανεκκινούν οι διαπραγματεύσεις λήξης του πολέμου, που ουσιαστικά δεν ξεκίνησαν ποτέ, στις οποίες ο Τραμπ λέει ότι θα έχει μεγαλύτερη ισχύ η διαπραγμάτευση από αυτήν που είχε πριν από μια 48-ωρη επιχείρηση που έληξε άδοξα. Προφανώς και το σκέφτεται να σηκωθεί και να φύγει, αλλά το τίμημα το μετράει. Είναι περισσότερο να σηκωθώ να φύγω έτσι, είναι περισσότερο να σηκωθώ και να φύγω αφού τα κάνω για μια φορά ακόμη συντρίμμα διά, και όλοι αυτοί οι λογαριασμοί γίνονται χωρίς τον Ισραηλινό ξενοδόχο, ο οποίος αφενός μεν συνεχίζει ακαταπαύστος στο Νότιο Λίβανο. Μου στείλατε εδώ πέρα ότι αγόρασαν Ισραηλοί, λέει, ολόκληρο χωριό στην Κύπρο και γίνεται χαμός, λέει, με περιβαλλοντικά. Μόνο η πρώην ευρωβουλευτής η κυρία Θεοχάρου, την οποία έχουμε φιλοξενήσει, ανέρτησε ότι εδώ η απέτηση είναι να φύγουν ραδιοβοηθήματα του Κυπριακού, της Κυπριακής Εθνοφρουράς από την περιοχή. Άστο. Τα γάλατα έχουν σφίξει γενικώς για όλους. Δεν σημαίνει ότι το Ιράν, έτσι, είναι αυρόχης ποσή η κατάσταση. Αλλά το κλειδί, ως φαίνεται, και δεν το έχετε καταλάβει οι περισσότεροι, είναι στην Κίνα. Διότι το ταξίδι που έκανε τελικώς ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, από αυτά που διαραίονται, περίπου λέει ότι επαφιόμαστε στις δικές σας, τους Κινέζους, κινήσεις, προσέξτε το αυτό, για τη διασφάλιση της ναυσιπλοείας στο Ορμούζ. Λοιπόν, επειδή εμείς δεν τα πολύ κατέχουμε και λέμε ξενοδόχο τον Ισραήλ, αλλά εν πάση περιπτώσει, και επειδή παίζουν πολλά, είπα ότι σήμερα είναι η ώρα να ακούσουμε το γεωστρατηγικό αναλυτή, τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία, ο οποίος ό,τι μας έχει πει, θέλω να το πω αυτό, σε όλη αυτή την περιπέτεια και σε αυτή την περιπέτεια, δεν πέφτει μέσα, είναι πάντως ακριβώς σκιαγραφημένα. Τι είχε πει με την έναρξη, άντε μπήκες, πώς βγαίνεις από αυτή την κατάσταση. Καλημέρα κύριε Λουκόπουλε.
1: Καλημέρα σας κύριε Σαχίνη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι πάντα χαρά και τιμή μου να συζητώ μαζί σας.
25: Κύριε Λουκόπουλε, έχουμε διαπραγματεύσεις ή έχουμε παιχνίδι γάτας ποντικιού όπου το ποντίκι ελίσσεται με εφιέστατο τρόπο και η γάτα άρχισε να βαριέται?
1: Ποιος είναι η γάτα, ποιος είναι το ποντίκι?
25: Γάτα είναι ο Τραμπ. Ποντίκι είναι η Ιρανική ηγεσία. Λοιπόν, έτσι δεν λέει ο Τραμπ?
1: Πρώτα απ' όλα, έχουμε και τα δύο. Έχουμε την πολιτική θέληση να υπάρξει επιτέλους μία πολιτική διευθέτηση. Και δεν το θέλει μόνο ο Τραμπ, το θέλει και το Ιράν. Για τους δικούς του λόγους. Αλλά προσέξτε τι γίνεται. Το Ιράν, επειδή πραγματικά δηλαδή, με την έννοια της συμβατικής στρατηγικής, δεν έχει ιτηθεί, δηλαδή δεν έχει επιτρέψει να του επιβληθεί πλήρως η θέληση του επιτιθεμένου επ' αυτού, θεωρεί ότι έχει νικήσει. Άρα λοιπόν θέλω να σας πω, επειδή ο Τραμπ μιλάει με όρους πόκερ, ξέρετε, έχω τα χαρτιά, δεν έχει τα χαρτιά, ποιος έχει τα χαρτιά, να το χαρτί, να μπλοφάρω. Το Ιράν όμως παίζει με όρους σκακιού. Εδώ είμαστε αυτή τη στιγμή και πολύ έγκαιρα και πήγε πριν, νομίζω είναι στις 14-15 είναι η επίσκεψη του Τραμπ στο Πεκίνο.
25: Μάλιστα.
1: Πήγε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Αμπάς Αραγκτζή. Τι συζήτησε δεν ξέρουμε ακριβώς με τον Υπουργό Εξωτερικών, αλλά φαίνεται λοιπόν ότι διαμορφώνεται ένα πλαίσιο. Το θέμα είναι αν θα το δεχθεί ή όχι. Είπατε κάτι προηγουμένως για το ξενοδόχο, έτσι. Γιατί από κάπου κρατάει ο κύριος Νετανιάχου τον Τραμπ, έτσι. Εάν θα δεχθεί θα συνενέσει. Γιατί οποτεδήποτε υπάρχει μία σύγκληση και μία εκπεφρασμένη θέληση να προχωρήσουν στο επόμενο βήμα, τη διαδικασία εκτροχιάζεται. Άρα λοιπόν περιμένουμε να δούμε τι γίνεται. Εδώ θέλω να σας πω όμως κάτι, είπατε. Είναι εξασθενημένο το Ιράν. Δεν είναι γονατισμένο όμως. Και φαίνεται, όπως έδειξε και με τα πλήγματα που επέφερε τη Δευτέρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, έναντι της των αγωνατήσει, δηλαδή της υποταγής και της κλιμάκωσης, δεν φοβάται την κλιμάκωση. Ενώ από την άλλη μεριά, η γάτα, όπως λέτε, ο Τραμπ, φοβάται την κλιμάκωση, αλλιώς θα την είχε κάνει. Φοβάται τα ρίσκα. Εδώ όμως θέλω να σας πω για να κλείσω εδώ, ότι ο Τραμπ διεξάγει έναν πόλεμο, είναι ο πόλεμος του Τραμπ, και δεν το λέμε εμείς, ο ίδιος το έχει ονομάσει έτσι, σε μια εικονική πραγματικότητα. Δηλαδή, οι κακές πληροφορίες και κυρίως χωρίς μηχανισμό διόρθωσης. Οι άνθρωποι του Τραμπ του λένε συνήθως πόσο έξυπνος είναι, πόσο κερδίζει στο Ιράν, πόσο έχουν συντριβή. Αυτά όμως απέχουν από την πραγματικότητα. Και γι' αυτό η κάθε κίνηση που κάνει η Αμερικανική πλευρά βασίζεται σε μια λανθασμένη υπόθεση για το πώς θα συμπεριφερθεί το Ιράν. Και δεδομένου ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος, ανεπιφύλακτα σας το λέω, της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, είναι ότι βλέπουμε, μπορώ να πω, μία όχι λογική συνέπεια και μία συνοχή στη στάση της αμερικανικής διοίκησης. Και θα σε εξηγώ και κλείνω εδώ, ότι οι απειλές, τα τελεσίγραφα, διαδέχονται από μηνύματα αισιοδοξίας, ξανά θυμός, ξανά αισιοδοξίας, ξανά τελεσίγραφα, ενώ έχουμε φτάσει σε μια συνθήκη τώρα, δηλαδή αυτό το οποίο λέει, συζητάει, προσέξτε, αυτό είναι το παράξενο, ένα σχέδιο συμφωνίας που μόλις είχε απορρίψει, νομίζω το Σάββατο, την Κυριακή πότε ήταν που το απέρριψε?
25: Το Σάββατο.
1: Καταλάβετε, και συζητάει το ίδιο. Και ξαναλέω τώρα, θυμάστε που σας είχα πει ότι αυτός ο πόλεμος είναι καθαρά ένας πόλεμος υπομονής, εξάντλησης και αντοχής. Το θυμάστε αυτό?
25: Βεβαίως.
1: Όπως το είχαμε πει. Εκεί εξελίσσεται τώρα. Το Ιράν ήξερε ότι δεν πρόκειται να κερδίσει με τους όρους που είναι αυτό. Ήξερε όμως ότι επεδίωξε να φέρει αβεβαιότητα, να φέρει μη βιώσιμη διεξαγωγή και το πιο βασικό να προκαλέσει μια παγκόσμια ενεργειακή και οικονομική αναταραχή. Εκεί είμαστε τώρα.
25: Κύριε Λουκόπουλε, επειδή είπατε σαφώς είναι εξασθενημένο και το Ιράν, αλλά το εξασθενημένο Ιράν, όπως μεταδίδουν πια τα δυτικά μέσα ενημέρωση και τα αμερικανικά με δορυφορικές εικόνες, τελικά πέτυχε πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις στον κόλπο πολύ περισσότερα από όσα και το ίδιο ανακοίνωσε. Τα είπαν οι Αμερικανοί, δεν τα λέω εγώ και εσείς, και δείξαν 235 χτυπήματα.
1: 50 είναι, μάλιστα. Με 19 βασικές βάσεις οι οποίες έχουν επιτυχθεί. Αυτή την ανάλυση των δορυφορικών εικόνων δεν την έκαναν οι Ιρανοί. Οι Ιρανοί τα κυκλοφορήσαν. Αλλά την έκανε ένα πολύ εξειδικευμένο επιτελείο της Washington Post. Πρέπει να το πούμε αυτό, έτσι. Δεν το έκανε ούτε εσείς ούτε εγώ. Ένα εξειδικευμένο. Αυτό είναι, γι' αυτό σας είπα, ακόμα και τώρα δεν ούτε διαβάστηκε πριν, ούτε διαβάζεται το Ιράν με τους σωστούς όρους. Γι' αυτό κιόλας,
25: ναι,
1: αυτός ο πόλεμος όπως εξελίχθηκε και εκεί που έφτασε, γιατί είναι ένα τέλμα αυτή τη στιγμή, έτσι, εκεί που έφτασε είναι απόρρια, θα επαναλάβω όσο κουραστικός και αν έγινα, και γίνομαι, συνεχίζω να γίνομαι, είναι απόρρια της έλλειψης σαφών και εφικτών πραγματοποιήσιμων πολεμικών στόχων, μη καθορισμένου διακριτού τέλους για το πιο βασικό στρατηγικής εξόδου. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αλληνοδία. Και σε σχέση, ξαναλέω αυτό που είπα προηγουμένως, με την πρώτη θητεία Τραμπ, εδώ έχουμε απλά χειροκροτητές που κολακεύουν το εγώ του Τραμπ χωρίς, γιατί δεν είναι δυνατόν δηλαδή οι πληροφορίες να μην έχονται. Όπως αυτά τα ξέρουμε ή γνωρίζουμε και ποια στιγμή τι έχει, δεν μπορεί να μην το ξέρουν. Δεν μπορεί να ξέρουν, να μην γνωρίζουν οι υπηρεσίες ότι δεν έχει, όχι μόνο δεν έχει καταρρεύσει το καθεστώς με τους αποκεφαλισμούς και όλα αυτά. Υπάρχει και σκλήνηση και υπάρχει και συσπήρωση του κόσμου. Όπως θα βρίσκουμε εμείς, είναι σίγουρο ότι θα τα έχουν έτσι. Δεν είναι δυνατόν να μην, οι ίδιοι το λένε, ότι έχει ακόμα 60% διαθέσιμο του αρχικού του οπλοστασίου. Δηλαδή μπορεί να συνεχίσει ακόμα και μια κλιμάκωση. Και το χειρότερο είναι ότι δεν διαβάζει αυτό, ότι το ιρανικό καθεστώς, όποιο και αν είναι αυτό, με όποιους παίκτες είναι την διαδικασία λήψης αποφάσεων, προτιμά την κλιμάκωση, δεν τη φοβάται αν θέλετε, την κλιμάκωση από την υποταγή.
25: Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή όταν είχε ξεκινήσει αυτή η ιστορία γύρω από το κλειδί των στενών στο Ορμούζ, είχατε πει ότι δεν είναι περίπατος, δεν είναι απλά πράγματα. Αυτό αποδείχτηκε, διότι ο αποκλεισμός έχει γίνει απ' έξω. Μέσα όταν μπαίνει κάτι, στρατιωτικά εννοώ, έχει θέμα. Η ίδια η Σαουδική Αραβία απαγόρευσε τη χρήση των αεροδρομίων της τώρα, προχθές.
1: Να το διαβάσω.
25: Ναι. Βεβαίως. Γιατί σου λέει, εγώ αν την πληρώσω, δεν μου παρέχεις ασφάλεια. Θέλω να σας ρωτήσω, με δεδομένο ότι ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, καλά το είπατε, δεν πάει σε τυχαία χρονικά συγκυρία στην Κίνα και αμέσως μετά το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών κάνει μια ημιεπίσημη, αλλά αυτό λέει πολλά, διαρροή, ότι αν σκοπός του αμερικανικού ταξιδιού του Τραμπ είναι να λειτουργήσει με τελεσίγραφα για τις εξελίξεις στον πόλεμο χωρίς ουσιαστική ειρήνη και συμφωνία, να το ξεχάσετε. Σας λέει κάτι αυτό?
1: Βεβαίως. Επανειλημμένα οι Ιρανοί έχουν δηλώσει ότι δεν δέχονται καμία συζήτηση κάτω από απειλές και κάτω από τελεσίγραφα. Αυτό ίσως το ξεκαθάρισε και γι' αυτό κιόλας πότε προχωράει η διαδικασία, όταν ο Τραμπ είναι στα καλά του, έτσι. Με συγγνώμη που το λέω, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Και είναι στα καλά του, δεν ξέρουμε πότε είναι στα καλά του. Βέβαια παίζουν και ρόλο και τα χρηματιστήρια και θα σας πω. Το βράδυ, εχθές ήταν Τετάρτη, έτσι. Το βράδυ της Τρίτης έστειλε αυτό το email, αυτή την ανάρτηση. Να ξέρετε, παρεμπιπτόντως, οι Αμερικάνοι δημοσιογράφοι θεωρούν ότι πολλές από αυτές τις αναρτήσεις τις γράφει ο ίδιος, έτσι. Αν είναι δυνατόν.
25: Καλά, έχουμε άλλο στυλ ενημερωτικά στις ΗΠΑ. Τώρα, και αυτό είναι το ένα που λέτε. Παρακολουθούν, ναι, όλοι το Truth Social. Και το δεύτερο είναι, περιμένουν ποιος είναι ο συμπαθής δημοσιογράφος, προσέξτε, τον ναι, έστειλε ναι, ενημέρωση, του Τραμπ, τον καλούν στα στούντιο για να τους πει τι, τους είπε, τι του είπε στο τηλέφωνο ο Τραμπ. Ακριβώς. Έτσι γίνεται.
1: Άρα,
25: η ενημέρωση.
1: Λοιπόν, κοιμηθήκαμε και κοιμήθηκε στην Αμερική με το ότι ξημερώνει μια μέρα. Είναι αυτό που ανέστειλε, όπως ναι. είπαμε, το Project Freedom, όπως το είπε, έτσι.
25: Mm-hmm.
1: Το project, και αυτό γιατί, εκτός του ότι ο ναυτικός αποκλεισμός δεν λειτουργεί όπως περίμεναν, γιατί το Ιράν εξακολουθεί να φορτώνει πετρέλαιο, όχι, φάνηκε ότι δεν μπορεί να σταθεί αυτή η επιχείρηση. Δηλαδή να εισέρχονται μέσα αντιτορπιλικά και να βγαίνουν έξω. Το κάνανε σε περίπτωση, αλλά ταυτόχρονα μόλις το κάναν, χτύπησαν άλλα 6 πλοία Ιρανοί και ταυτόχρονα χτύπησαν το λιμάνι Φουτζέιρα. Άρα λοιπόν εκεί σταμάτησε. Α, κοιμηθήκαμε λοιπόν και κοιμήθηκε με αυτό και το πρωί ξύπνησε με τηλεδιάγραφα. Κάτι άλλο όμως, αυτό όπως έγινε, πρέπει να δείτε κάποιες αναλύσεις με τα σορταρίσματα που γίνονται στα χρηματιστήρια. Με χρήματα τα οποία φτάνουν στο 1 δισεκατομμύριο δολάρια αυτά, έτσι. Άρα υπάρχει και κάτι άλλο. Γι' αυτό σας λέω, σημειώστε ότι οι βασικές δηλώσεις του Τραμπ γίνονται είτε Παρασκευή λίγο πριν κλείσουν τα χρηματιστήρια και μετά Δευτέρα. Και ίσως κάποια κάνει την επόμενη στα μέσα της εβδομάδας. Έχουμε πολλά ακόμα να δούμε και ίσως ο πιο πιστός του ή ο πιο αξιόπιστος για αυτόν σύμβουλός του είναι ο χρηματιστηριακός του σύμβουλος. Λέω και αυτή τη διάσταση. Αλλά ας ελπίσουμε ότι υπάρχει όντως η θέληση να προχωρήσουν σε μια πολιτική διευθέτηση. Εάν δεν προχωρήσουν, έχει τρία τεινά ως επιλογές. Το πρώτο είναι να ξανασυνεχίσει τους βομβαρδισμούς, που δεν θα βγει πουθενά. Το δεύτερο είναι να το αφήσει μια παγωμένη σύγκρουση, που όπως είπατε προηγουμένως και εσείς, ο ναυτικός αποκλεισμός δεν μπορεί να δουλέψει. Φυσιολογικά έπρεπε από τις 24 Απριλίου να έχουν εκκλείσει οι πετρελοπηγές του Ιράν, έτσι. Γιατί δεν υπάρχει άλλος χώρος αναποθηκεύσεως.
25: Είχατε πει γι' αυτό. Όμως... Το είχατε πει, το είχατε πει
1: ναι,
25: αυτό.
1: Ναι, ναι. Ναι. Το είχα πει. Ναι, ναι. Το είχαμε πει εδώ. Ναι, ναι. Ένα είναι αυτό. Αλλά το κυριότερο δεν είναι ότι το Ιράν έχει προλάβει και έχει βγάλει αυτή τη θάλασσα κάπου 180 εκατομμύρια βαρέλια. Κάπου κυκλοφορούν. Τα δε τάγκερς τα οποία πάνε στην Κίνα δεν τα σταματάει κανείς. Τι άλλο να σας πω. Ταυτόχρονα το Πακιστάν έχει ανοίξει 6 διόδους. Ξέρω αν έχετε δει κάποιες φωτογραφίες που δείχνει πόσα αυτοκίνητα φεύγουν. Χιλιάδες μιλάμε τώρα ιρανικά. Περνούν, γεμίζουν εκεί και ξαναγεμίζουν διάφορα. Θα μου πείτε τι είναι αυτό στα 1.600.000 βαρέλια που παράγει. Αλλά εν πάση περιπτώσει αμβλύνει. Συν το ότι το κάνει μέσα και από κάποιες δυνατότητες μέσα στη Κασπία θάλασσα, η οποία δεν ελέγχεται. Έχουν προσπαθήσει οι Ισραηλινοί κάτι να κάνουν, αλλά δεν ελέγχεται. Και ούτε το Αζερμπαϊτζάν επιθυμεί να εμπλακεί περισσότερο σε αυτή την υπόθεση. Γι' αυτό μιλάμε ένα τέλμα, έτσι.
25: Άρα, αν σας ρωτήσει κάποιος, εσείς δεν οικοτολογείτε ποτέ, κλείνετε περισσότερο ότι θα πάμε σε μια συμφωνία, έστω και όπως για τα μάτια της διεθνούς κοινής γνώμης, ή βλέπετε ότι θα επανέλθουμε δρυμύτεροι σε πολεμική αντιπαράθεση?
1: Συνήθως λέω ότι ο πόλεμος είναι το βασίλειο της αβεβαιότητας, έτσι, και η μόνη βεβαιότητα η οποία εκφράζουμε είναι η απρόβλεπτη φύση του. Δεν είναι σχήμα λόγου, αλλά αυτή είναι η πεμπτουσία και ιδιαίτερα όταν έχεις να κάνεις με τον Τραμπ, έτσι. Αυτό το οποίο βλέπω εγώ όμως είναι ότι και οι δύο πλευρές επιζητούν έναν πολιτικό διακανονισμό. Το θέμα είναι ότι ο Τραμπ και η Ιρανία επίσης, αλλά κυρίως ο Τραμπ το κάνει, ασκεί πολιτική με βάση επικοινωνιακά πολιτικά πρότυπα. Δηλαδή το πώς θα πλασάρει την νίκη την οποία έχει αναγγείλει πόσες φορές.
25: Ναι,
1: μετά
25: σωστά.
1: Την πρώτη εβδομάδα δεν την είχε αναγγείλει ότι καταστράφηκε αυτό ανεφόρον, το ένα το άλλο. Θα σας στείλω δηλαδή για να δείτε και μπορείτε να το πείτε κάποια στιγμή στους ακροατές. Έχω ένα αρχείο, πάλι η Washington Post το έβγαλε, πόσες φορές και με ποια συχνότητα αλλάζει θέσεις. Εκεί άρα θέλω να σας πω ότι θα εξαρτηθεί αυτή τη στιγμή και από την πίεση την οποία δέχεται εσωτερικά. Όταν φτάνει δηλαδή πλέον σε πολιτείες προσεγγίζει τα 5 δολάρια Το γαλόνι, ένα γαλόνι είναι περίπου στα 4 λίτρα. Όταν προσεγγίζει αυτό, όταν αρχίζουν και υπάρχουν γλυκοριστικές τάσεις, που σημαίνει ότι μειώνεται, μπαίνω τώρα λίγο σε χωράφια μικρο και μάκρο οικονομία, μειώνεται η αγοραστική δύναμη. Φανταστείτε τώρα στην Ελλάδα δεν γίνεται έτσι. Η αγοραστική δύναμη των πολιτών είναι το βλέπει δηλαδή ότι έρχεται μεγάλη ήττα στις ενδιάμεσες εκλογές. Και αν χάσει το Κογκρέσο πλέον θα έχει πολύ δυσκολία να περάσει πολλά άλλα πράγματα. Αυτά τα οποία θέλει. Κάνει μόνο με διοικητικές πράξεις, έτσι, οι οποίες όμως αναιρούνται αυτόματα με μια άλλη δίκηση.
25: Έχω δύο ερωτήσεις ακόμη, κύριε Λουκόπουλε. Η πρώτη τελευταία είναι η εξής. Κοιτάξτε, επειδή στο παρελθόν όταν ήσασταν στην ενεργό δράση είχετε θητεύσει σε συμβούλια, επιτροπές, ερώτηση κοινικά αν θέλετε. Είστε η αντίπαλη χώρα στην επίθεση που δέχεται. Είστε Ιρανός αξιωματούχος. Ό,τι και αν πούμε για αυτούς. Και πάτε να κάτσετε σε ένα τραπέζι έχοντας εικόνα των αντικρουόμενων ώρα με την ώρα δηλώσεων, όχι μόνο του Αμερικανού Προέδρου, αλλά και όσους είναι τα λιβανιστήρια του, όπως είπατε. Πόσο πιστικός μπορεί να είναι ο συνομιλητής σας? Γιατί υποτίθεται ότι αν θες να πας σε μια διαπραγμάτευση, αν θες, πρέπει κάπου να βασιστείς.
1: Πρώτα απ' όλα, κύριε Σαχίνη, εάν ήμουν, δεν θα είχα καμία εμπιστοσύνη, διότι εν μέσω διπλωματικής διαδικασίας, τόσο τον Ιούνιο του 2025 όσο και τώρα, ξεκίνησε η επίθεση του Ισραήλ και της Αμερικής. Ας ξεκινήσουμε από αυτό, που σημαίνει ότι καταρρύπτεται δομικά η όλη φιλοσοφία των διαπραγματεύσεων. Όταν κάνεις διαπραγμάτευση και κλείνεις ραντεβού για την επόμενη συνάντηση, σημαίνει ότι μπλόφαρες ή εξαπατάς τον άλλον. Καταλαβαίνετε τι θέλω να σας πω. Δηλαδή, ξεκινάει από εκεί το θέμα της εμπιστοσύνης. Το δεύτερο είναι ότι πώς να διαπραγματευτείς όταν υπάρχει μία τόση αλλοπρόσαλη στάση, όπως το είπατε. Δεν ξέρεις γι' αυτό το Ιράν τι ξεκινάει και λέει. Δηλαδή, γι' αυτό σας είπα, ο ένας παίζει με συνθήκες και με κανόνες πόκερ, ο άλλος παίζει με κανόνες σκακιού.
25: Μάλιστα.
1: Ζατρικίου δηλαδή. Πώς ξεκίνησε? Λέει το Ιράν, κοίταξε να δεις, το πρώτο πράγμα που σε πονάει και πονάει όλο τον κόσμο τι είναι να ανοίξουμε τα στενά. Ανοίγω εγώ τα στενά ελεύθερα και καταργείς εσύ τον ναυτικό αποκλεισμό, όποιος και αν είναι αυτός, για να μπορέσει να κινηθεί πλέον και να αποσυμφορηθεί η ροή των υδρογοναθράκων. Και όχι μόνο, ξέρετε τι έχουμε? Έχουμε λιπάσματα, εκεί έχει μπλοκάρει το σύστημα, να ξέρετε. Ήδη ο Αμερικάνος Γιώργος πληρώνει 20% παραπάνω. Έχουμε απώλεια θηλυκού οξέως, εμπορευματοκιβώτια και ήλιο. Δεν είναι δηλαδή μόνο αυτό. Παρ' όλα αυτά, μια παρένθεση, οι ειδικοί λένε ότι θέλει 7 μήνες για να αποκατασταθεί η ροή. Πάμε τώρα. Ανοίγουμε εκεί και μετά δίνουμε 30 ημέρες για συνομιλίες. Στις συνομιλίες αυτές δόθηκε κάτι με το πυρηνικό πρόγραμμα που είναι περίπου σαν αυτό του Ομπάμα που έφυγε το 18, αλλά το κυριότερο, ξέρετε τι ζητάει? Ζητάει εγγυήσεις ότι δεν θα ξαναεπιτεθούν. Αν αυτό δηλαδή έχει μια απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, ίσως οι Ρώσοι, ίσως οι Κινέζοι, εκεί είναι, και ταυτόχρονα αρχίζουν και σταδιακά έρονται και οι Ρώσεις, νομίζω για το Ιράν θα δεχθεί αυτή, αλλά κυρίως ξεκινάει από τις εγγυήσεις. Αυτό φοβάται. Δεν του λέει τίποτα, να σας πω κάτι, ότι αύριο, ενώ συζητούν ότι μπορεί να αρχίσει τους βομβαρδισμούς. Πολύ σωστά θέτεται ότι υπάρχει θέμα εμπιστοσύνης, σοβαρό θέμα εμπιστοσύνης. Και στο Ισλαμαμπάντ, όταν συναντήθηκαν, μιλάμε 21 ώρες, είχαν προχωρήσει πάρα πολύ οι συνομιλίες. Τι έκανε? Βγήκε ο Βάνς, είχε μιλήσει, ο ίδιος το είπε, 6-7 φορές είπε, μίλησε με τον πρόεδρο Τραμπ, νομίζω 12, συγγνώμη, και ταυτόχρονα μίλησε με τον Νετανιάχου και μετά ξαφνικά βγήκε και είπε ότι δεν έχουμε συμφωνία.
25: Θέλω,
1: αυτό σας λέω, είναι θέμα εμπιστοσύνης.
25: Θέλω κλείνοντας να σας ρωτήσω, γιατί αν παίζει πόκερ, ένας άλλος παίκτης που παίζει και σκάκι και στρατέγκο και μονόπολη, γιατί επενδύει μαζί, είναι το Ισραήλ. Και τώρα θέλω να σας ρωτήσω το εξής, πάλι κοινικά. Ό,τι και αν λέμε εμείς, το Ισραήλ, βλέποντας αυτή την εικόνα και αυτά που διαρρέονται περί διαπραγματεύσεων Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, στρατηγικά είναι ικανοποιημένο και θα κάτσει στα αυγά του?
1: Όχι, δεν είναι ικανοποιημένο, και φαίνεται πως διαρρέεται από τον φιλικό τύπο, αλλά και μόνο, όχι, ξέρετε, στο θέμα του Ιράν οι Ισραηλινοί έχουν μια ευρεία συνένεση, έτσι. Φανταστείτε ότι στην έναρξη του πολέμου ήταν το 90% υποστήριζε. Εντάξει, έχει πέσει λίγο, αλλά αν πέσει ολοκληρώσει, έχει μια συνένεση. Και αυτό γράφανε, θα δείτε και το Jerusalem Post, αλλά και άλλες εφημερίδες, αλλά και άλλους πολιτικούς, λένε ότι μια συμφωνία θα αφήσει απ' έξω τα στρατηγικά συμφέροντα, μάλλον δεν θα εξυπηρετηθούν τα στρατηγικά συμφέροντα του Ισραήλ. Βέβαια, τα στρατηγικά συμφέροντα του Ισραήλ ποια είναι, κύριε Σαχίνη? Ένας διαρκής πόλεμος και ένας κατακαιρματισμός στο Ιράν, γιατί έτσι το βλέπουν, ούτως ώστε να μην απειλεί το Ισραήλ. Mm. Αυτή είναι η άποψή του. Αυτή είναι η άποψή του. Άρα λοιπόν υπάρχει και αυτή η αδυναμία. Το θέμα είναι πόσο δυνατά, πόσο σκληρά κρατάει ο Νετανιάχου τον Τραμπ. Γιατί τον κρατάει? Γιατί όπως λένε και μεγάλοι και σοβαροί Αμερικανοί αναλυτές, είναι ο μόνος πρόεδρος, το έχει επιχειρήσει με άλλους, που τον έπεισε να μπει σε αυτόν τον πόλεμο. Ο Τραμπ δεν αναρωτήθηκε γιατί άλλοι πρόεδροι δεν είχαν μπει στον πόλεμο αυτόν που ζητούσε διακαώς όλα αυτά τα χρόνια? Γιατί έχει 17 χρόνια τώρα, 18 ο Νετανιάχου, εκτός από ένα μικρό διάλειμμα, 1,5 έτους. Άρα το Ισραήλ, αυτό είναι όπως είπαμε, εμείς λέμε, η Ουάσιγκτον λέει, η Τεχεράνη λέει, αλλά λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο. Και ο ξενοδόχος εδώ πέρα είναι πραγματικά ο Νετανιάχου.
25: Και με όλα αυτά, κύριε Λουκόπουλε, θέλω να το πω, γιατί είναι μια εύστοχη παρατήρηση ακροάτριας, που έχουμε φτάσει, που έχει φτάσει ο πόλεμος, να έχεις χιλιάδες θύματα, ζωές παιδιών, ανθρώπινες υπάρξεις να εξαϊλώνονται και να είμαστε σε ένα στυλ επικοινωνιακά, ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. Δηλαδή αυτή η αποκτήνωση μας βάζει πια σε χωράφια εξοικείωσης. Γιατί πίσω από όλα αυτά...
1: Αποκτήνωση είναι αυτή. Αυτή είναι αποκτήνωση. Καταλάβατε, αποκτήνωση, διότι ακόμα και την πρώτη μέρα, αν θυμάστε, με τα 158 κοριτσάκια τα οποία σκοτώθηκαν από τρεις πυράβλους Tomahawk, οι οποίοι έπεσαν, αυτό που βγήκαν να πούμε το ξεχάσαμε, να ξέρετε. Ενώ θα πρέπει να ξεκινάμε από εκεί, έτσι. Το ξεχάσαμε αυτό. Δεν ήταν, δηλαδή είναι κάτι φοβερό. Και βγήκε λοιπόν το βράδυ και λέει ότι το έκανε το Ιράν, έτσι, για να προβοκάρει. Αυτό, πολύ σωστά λέει η ακροάτρια, είναι αποκτήνωση. Και τι κάνουμε? Μαθαίνουμε με αποκτηνωμένες συνθήκες να ζούμε.
25: Κωνσταντίνος Λουκόπουλος, όπως καταλάβατε, επιλέγει διακριτά χρόνια τώρα, σε ένα άλλο ύφος και τόνο, να αναλύει πολλές φορές με έναν τρόπο όχι ψυχρό, πολύ θα έλεγα στοχευμένο, αλλά με πλήρη αντίληψη του τι γίνεται. Καλημέρα, κύριε Λουκόπουλε.
1: Καλή σας μέρα και πάλι ευχαριστώ.
25: Γεια σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε διάλειμμα.
2: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα. Δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία. Και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης. Βιοπάφη Νικιάς. Τηλέφωνο 2810 88 19 07.

0: 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.heraklion.gr. Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις σκόλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
3: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
2: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλά σωστά.
4: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
5: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφή Οφανοποιό στη Μάνου Κατράκη 12 στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
6: Ηρέμησε αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
7: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου.
6: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
8: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
9: Και 5 πρώτα λεπτά, ακούτε πάντα 984, αλλάζουμε θεματική. Εδώ και 3-24 ώρα, εγώ το λέω, δεν το καταλαβαίνουν ορισμένοι, λεφούσια επικοινωνιολόγων, αναλυτών και αστέρων φυσικά, έχουν κάνει μήνυα απόβαση στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, και αναλύουν τα γεγονότα κατά πώς βολεύει, θα το πω χιδέα, με ό,τι παπαριά θέλετε να ακούσετε. Και την ίδια ώρα, αντί να δούμε κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά το βάθος που υπάρχει, γιατί εκεί έξω υπάρχει πολύ οργή σε όλη την κοινωνία, σε όλη την Ελλάδα, καλλιεργείται με ένα ωραίο ταπεινό τρόπο, ωραίο, ένα αίσθημα που λένε κάποιοι, έλα τώρα, κάθε φορά που κάτι σκάει στην Κρήτη σας πιάνει να λέτε για αντικριτισμό. Σήμερα είναι η Κρήτη, το Ηράκλειο. Προχθές, να θυμίσω, ήταν η Κεφαλονιά, θυμάστε? Παραπροχθές ήταν η Λευκάδα, η Ρόδος, η Πάτρα, το Αγρίνιο, ο Νουκέστιο αριθμός. Αλλά όταν είσαι σκασμένος, μπουχτισμένος και αγανακτισμένος, δεν είναι να ψοφίσει κατσίκα του γείτονα έτσι απλά. Είναι ότι ας βρεις κάποιον ως αποδείο πομπέο τράγο για να μην ανοίξεις τη συζήτηση που πρέπει. Αυτό δεν σκεπάζει τα προβλήματα και τις ιδιαιτερότητες κάθε τόπου, προφανώς. Αναδεικνύει όμως τις χρόνιες ευθύνες πάνω και σε παθογένειες. Λοιπόν, ένας νομικός ποινικολόγος του Ηρακλείου με διακριτό δημόσιο λόγο είναι ο κύριος Μιχάλης Φακιανάκης. Και με αφορμή και το τελευταίο τραγικό συμβάν, για το οποίο από ό,τι καταλάβατε, και θέλω να το σημειώσω αυτό, και η δημοσιογραφία έχει πάρει μια άλλη ρότα, παιδιά. Διότι πλέον δεν είναι ούτε ρεπορτάζ ούτε ανάλυση. Ξέρετε ποιο είναι το πιο πετυχημένο μέσο? Αυτό που κατάφερε να βρει βίντεο, εικόνα και ήχο γύρου-γύρου από γείτονες, περαστικούς, ξενοδοχεία, ιδιωτικότητα σε δημόσια χρήση, και ακούω στα κεντρικά μέσα το βίντεο που εξασφάλισε ο Παντελής Μπότσης. Αυτό είναι. Καλημέρα κύριε Σφαγιανάκη.
10: Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα όσο μπορεί να είναι. Καλημέρα βέβαια με βάση όλα αυτά τα οποία ζούμε, έτσι.
9: Βεβαίως.
10: Γιατί και οι λέξεις, οι πιο απλές λέξεις αρχίζουν να χάνουν το όνομά τους. Κοιτάξτε κύριε Σαχίνη, σας άκουσα πάρα πολύ προσεκτικά. Να υπερθεματίσω στο εξής. Γύρω από κάθε τραγικό περιστατικό εγκλήματος, κυρίως αυτά που έχουν να κάνουν με τη ζωή και τη γενετήσια αξιοπρέπεια ενηλίκων και ανηλίκων, στείνεται κάθε φορά ένας, εγώ τον ονομάζω καλόπιστα, χορός αίματος, ο οποίος χορός δηλαδή τσαλοπατεί το αίμα, λερώνεται με το αίμα, γιατί θέλει με αυτόν τον τρόπο, να επηρεάζοντας το θυμικό των ακροατών παύλα θεατών, όχι απλά να αποπροσανατολίσει, αλλά και να βγάλει κέρδη. Γιατί το λέω αυτό? Διότι είναι φοβερό ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα τραγικό περιστατικό στο Ηράκλειο. Όπως πολύ σωστά επισημάνετε, πριν λίγο και εδώ το είχαμε σε ένα άλλο μέρος της Κρήτης, σε ένα άλλο μέρος της Ελλάδος, σε ένα άλλο μέρος του κόσμου. Ξέρετε, η αυτοδικία και κυρίως η εκδίκηση είναι αρχέγονα συναισθήματα στον άνθρωπο. Από την πιο απολύτιστη μέχρι και την πιο πολιτισμένη εποχή. Και γίνεται και σε ατομικό και γίνεται και σε κρατικό επίπεδο η αυτοδικία. Χερυπίν Ιράν, έτσι, ο πόλεμος, το Ισραήλ γύρω του. Αυτά τα πράγματα, η αυθαίρετη δηλαδή επιβολή της βούλησής μου, όταν προσωποποιούνται δείχνουν πάρα πολλές παραμέτρους οι οποίες πρέπει να αναλυθούν. Και κυρίως δεν πρέπει να αναλυθούν για να έχουμε ακροατήριο, ούτε πρέπει να αναλυθούν για να δουλέψουν στο θυμικό του κόσμου, ξαναλέω. Είναι πάρα πολύ σοβαρό να αναλυθούν με ψυχραιμία και κυρίως αποστασιοποιημένοι από το ίδιο περιστατικό. Σαν ένας δημοσιογράφος, και συγγνώμη κύριε Σαχίνη που θα το πω έτσι, δεν σας αφορά, είναι ο τελευταίος που θα κρίνει τι θα πει βεντέτα ή αυτοδικία ή εκδίκηση.
9: Α, καλά, αφήστε το, αυτό είναι, αυτό κι αν είναι. Ναι.
10: Έτσι, πρώτα απ' όλα, γιατί εδώ δεν έχουμε βεντέτα, έτσι, για όνομα του Θεού, μην τρελαθούμε τώρα. Βεντέτα έχει συγκεκριμένα κριτήρια.
9: Με συγχωρείτε, θέλω να το πω αυτό. Με συγχωρείτε, τώρα μου δώσατε πάσα που λέμε ποδοσφαιρικά. Ε.
10: Ναι,
9: λοιπόν,
10: ναι, ναι.
9: Κοιτάξτε, εσείς το λέτε αυτό. Και καλώς το λέτε. Και άλλοι το λένε, πολλοί το λένε, και νομικοί το λένε. Τι να σας κάνω όμως, δεν είστε συνταξιούχος, πρώην αστυνομικός και πρώην συνδικαλιστής, καλά αμοιβόμενος αναλυτής σήμερα σε 3-4 κεντρικά μέσα, διότι βγήκε και μας είπε, όπλα άρβιλα μπαλάσκες, μας είπε ο εν λόγω κύριος ότι αυτός έχει τις πληροφορίες του και τις πηγές του στην Κρήτη, ότι η αστυνομία κάνει τέλεια τη δουλειά της, αλλά ξέρετε, λέει, στην Κρήτη, γιατί βεντέτα, εγώ δεν το ξέρα, το μάθα τώρα από τον κύριο αυτό, από την Αθήνα, δεν το ξέρω, το λέμε στην Κρήτη, ότι στην Κρήτη όταν λες βεντέτα, η κριτική σου απαντάνε ο Θεός συγχωρεί, ο κριτικός ποτέ. Αλήθεια τώρα?
10: Κοιτάξτε. Ο Μπαλάσκας και ο κάθε Μπαλάσκας δεν είναι ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Είναι ο κλαταρισμένος τροχός της αμάξης που προσπαθεί να φουσκώσει μόνο του. Οι γνώσεις του είναι εντελώς περιορισμένες, εντελώς ευκαιριακές και εντελώς προσαρμοσμένες στο ακροατήριο του κάθε κανονιού που πηγαίνει. Πολύ δε μάλλον στον συνομιλητή του δημοσιογράφου. Δεν νομίζω ότι έχει καλύτερο επίπεδο και ο δημοσιογράφος που τον ρώτησε. Γιατί αλήθεια δεν θα τον καλούσε, δεν θα καλούσε τους ανθρώπους κατευθείαν. Να το πω εγώ πολύ χειρότερα δηλαδή από εσάς και να έχω και την ευθύνη των λόγων. Δύο. Σε κάθε περίπτωση, όλοι αυτοί οι αναλυτές οι οποίοι μιλάνε και μιλάνε από την μεγάλη μέση, όπως λέμε, ως επαΐοντες με πληροφορίες, αυτά τις πληροφορίες που έχουν στον εισαγγελέα, ρε παιδί. Γιατί τις κρατάνε για τον εαυτό τους και το κανάλι. Πάρε σε ένα εισαγγελέα στην Αθήνα. Δεν βλέπετε πόσο σπουδαίο εισαγγελίσει ακόμα στον Άριο Πάγο. Να τι καταθέσουν να τελειώνουμε. Προσέξτε τώρα. Γιατί σας είπα για τον Άριο Πάγο? Πότε φτάνει ένας άνθρωπος στην εκδίκηση? Δεν έχει να κάνει μόνο με την προσωπικότητά του. Δεν έχει να κάνει μόνο με την καταγωγή του ή με τις αντιλήψεις του τόπου καταγωγής του, οι οποίες μπορεί να είναι περιορισμένες, ή η οικογένειά του να είναι περιορισμένων αντιλήψεων και πάει λέγοντας. Έχει να κάνει με την προσωπική του πνευματική κατάσταση όταν διαπιστώνει ότι είναι ξεκρέμαστος, ότι έχασε το παιδί του σε ένα τροχαίο ατύχημα, το οποίο στραβά έχει αντιληφθεί ότι φταίει άρον άρον, πρέπει να εκδικηθεί τον οδηγό. Αλλά όταν βλέπει 4 χρόνια να επεξεργάζονται τη δικογραφία. Θεσμικό το πρόβλημα. Άλλα τόσα χρόνια θα χρειαστούν για να δικαστεί το ποινικό. Θεσμικό το πρόβλημα. Άλλα 5 χρόνια θα χρειαστεί για να ολοκληρωθεί η αποζημίωση της αγωγής. Θεσμικό το πρόβλημα. Και το κυριότερο, βλέπει η ηγεσία της δικαιοσύνης να χορεύει όπως παίζει κασιλαμά η κυβέρνηση και να είναι διατεθειμένη να παραβιάσει κάθε νόμο και κάθε διάταξη για να εξυπηρετήσει δικούς μας. Αρκεί να βρεθεί ένας να του πει, θα βλέπει τα δικά σου, δεν πρόκειται να κάνεις τίποτα, μόνο εσύ θα αποδώσεις το δίκιο. Και αρχίζουν οι μηχανισμοί να δουλεύουν. Ξαναλέω, δεν είναι βεντέτα. Στη βεντέτα σημαίνει επιθετική ενέργεια του αρχικού δράστη προς το θύμα και αντιπεπονθός της οικογένειας του θύματος προς το δράστη. Εδώ δεν έχουμε θάνατο εξαμελία.
9: Έχετε δίκιο και θέλω να το πω ξανά, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά εσείς φταίτε γι' αυτό. Λοιπόν, κοιτάξτε, ο του θαύματος ξαφνικά χθες ξέθαψαν τα κεντρικά δίκτυα αφιερώματα στις βεντέτες. Θέλω να το πω ότι ένα από τα πρώτα συγκλονιστικά αφιερώματα βεντέτας, όχι τώρα, σε ιστορικό χρόνο, που έγινε στην Κρήτη TV, μιλώντας ένας από τους γνώστες της βεντέτας στην Κρήτη, ο αείμνηστος Δημήτρης Ξηριτάκης, έγινε εδώ στην Κρήτη TV από τη συνάδελφο τη Ράνια Τιμωραϊτη. Ξέρετε πόσο εύκολο θα ήταν να το πάρεις από το ράφι να το παίξεις. Αλλά είναι αυτό. Δεν είναι βεντέτα. Έχετε δίκιο.
10: Ξαναλέω, η βεντέτα έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά αντιπεπονθότος. Είναι αρχαίγονος νόμος, μας το λέει ο Αριστοτέλης, μιλάει για το αντιπεπονθός παύλα βεντέτα. Αλλά εδώ δεν έχουμε βεντέτα, έχουμε απλή εκδίκηση. Αν θέλετε, το ποινικό βάρος της υπόθεσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να κατανοηθεί για την εκδίκηση κτλ. Γιατί παίζει κάποιο ρόλο στα ελαφρυντικά, στην ψυχική εκτίμηση της ψυχικής κατάστασης του δράστη, σε όλα αυτά. Αλλά αν το πάμε με τη λογική μιας γενικής υπεράσπισης αυτών των ανθρώπων, τι περιμένεις όταν βλέπεις τον εκπρόσωπο, τον επικεφαλής της ορθίας δικαιοσύνης να έχει, να αρχιοθετεί κατά το δοκούν υποθέσεις παραβιάζοντας αποφάσεις της καθημένης δικαιοσύνης, δηλαδή του δικαστηρίου. Βλέπε πρόσφατη υπόθεση για τις υποκλοπές. Πώς θα πιστεί ο πολίτης ότι θα βρει το δίκιο του? Μην τρελαθούμε τώρα ότι φταίνε όλοι οι άλλοι, οι Κρήτες, η κουλτούρα, τα βουνά, οι λόγοι και τα φαράγγια, και δεν φταίει αυτό το οποίο κάνει ο κάθε αρμόδιος λόγω ανικανότητας ή λόγω ανεπάρκειας ή το κυριότερο λόγω υποδείξεων πολιτικών. Και το σημαντικότερο, μην τρελαθούμε τώρα ότι εδώ δεν θα μπορούσε, βλέποντας την παρουσία του ανθρώπου, να επέμβουν κοινωνικές υπηρεσίες, να σταθούν δίπλα του, να του δείξουν, να του μιλήσουν, να του κάνουν. Αφήσανε έναν άνθρωπο στον πόνο του, στο πένθος του, στην κακομοιριά του αν θέλετε, στις λαθεμένες αντιλήψεις του. Και τι περιμένανε? Να σέρνονται στα δικαστήρια, να σέρνουν τον πόνο του στα δικαστήρια, να ευτελίζονται, να ευτελίζεται η μνήμη του παιδιού τους, να ευτελίζονται όλα, γιατί κάποιος έκλεινε ότι άλλοι 6 μήνες χρειάζονται για να γίνει μια πραγματογνωμοσύνη, γιατί αυτό είναι το σύστημα. Αυτό είναι ο θεσμός. Τι λέτε, ρε παιδιά? Εμείς τα ζούμε κάθε πέρα, κύριε Σταζή, γι' αυτά.
9: Ναι, το ξέρω, τα ζείτε, γιατί είστε στο πεδίο, είστε στο μάχημα.
10: Και βλέπετε ότι υπάρχουν, ας πούμε, καθυστερήσεις σε υποθέσεις που φρύτης. Αντίθετα, υπάρχουν, ας πούμε, στάσεις δικαστικές που φρύτης επίσης, διότι βλέπεις ότι ενώ ασκήθηκε η ποινική δίωξη με τον τάδε νόμο, αλλά με τον τάδε νόμο συγκαλύφθηκε όλη η ευθύνη που είχαν κάποια υψηλά ιστάμενα πολιτικά πρόσωπα στην Κρήτη. Δεν θέλω να αναφερθώ στην υπόθεση. Το δικαστήριο άλλαξε το κατηγορητήριο του νόμου κατά το ακροαματική διαδικασία. Έχει το δικαίωμα. Και καταδίκασε με τον άλλο νόμο γιατί ήταν όλοι ευχαριστημένοι. Αφού παρεγράψαν οι ευθύνες των πραγματικών υπευθύνων. Ξαναλέω, δεν θέλω να πω την υπόθεση, αλλά σε κάθε περίπτωση το ζήσα.
9: Κύριε Σφακιανάκη, πρέπει να σας πω ότι με θετικό τρόπο βλέπω εδώ έχει ανοίξει μια συζήτηση. Μου λέει εδώ μια ακροάτρια. Μπράβο στον κύριο Σφακιανάκη. Εδώ θα μας κάνουν να ξεχάσουμε, λέει, την καθημερινότητα πετώντας την πάντα στην εξέδρα. Θέλω να σημειώσω ότι όπως περιγράφει αυτά που περιγράφει, το ίδιο γίνεται, λέει, και για την οικογένεια και το ίδιο το θύμα τώρα του συμβάντος. Το σκυλεύουν άλλα μέσα ότι μήπως ψιλοέφταιγε και αυτό. Μήπως τα ήθελε. Εκεί έχουμε καταντήσει, λέει, αρένα.
10: Μα η αρένα, ακούστε, στις αρχαίες κοινωνίες, στα δικαστήρια ήταν ήταν η κοινωνία. Είχε ένα χαρακτήρα αρένας και το ζούμε μελετώντας την ιστορία της κλασικής Αθήνας. Η αρένα δηλαδή είναι, αν θέλετε, η κακώς νοούμενη δημοσιότητα της δίκης. Εδώ όμως δεν έχουμε δίκη. Δεν έχουμε δίκη. Δημιουργούμε δίκες αναρμόδιες. Αναρμόδια είναι ως κτίριο δίκης η τηλεόραση. Αναρμόδια είναι τα πάνελ. Αναρμόδια είναι το κάθε... Δεν το κατηγορώ το παιδί, τη δουλειά του κάνει. Το κάθε παιδί που πάει να με το Μαρκούτσι για να πάρει μια συνέντευξη, γιατί εκτελεί εντολές του προϊσταμένου, φαντάζομαι. Και σε κάθε περίπτωση αναρμοδίως γίνεται όλη αυτή η συζήτηση. Γίνεται τελικά ζημιά τεράστια. Και γιατί υπόθεση. Ποιος θα επηρεαστεί εδώ αν το παιδί έφταιγε ή δεν έφταιγε? Εγώ σας λέω ότι το παιδί είχε μια ιδιόμορφη συμπεριφορά. Δεν το ξέρω, λέω. Και αυτή η ιδιόμορφη συμπεριφορά προκαλούσε. Αν όμως η υπόθεση προτετραετίας είχε τακτοποιηθεί, δεν θα υπήρχε πρόκληση. Έτσι δεν είναι? Πώς να δικάσει ένα δικαστήριο όταν δεν υπάρχουν αριθμός εισαγγελέων, υπαλλήλων, πραγματογνωμόνων, δικαστών να καλύψουν την ταχύ απονομή της δικαιοσύνης για να προλάβει ο πολίτης τον εαυτό του να μην κάνει ζημιά? Πώς?
9: Κάντε μία παυσή. Θέλω να ακούσετε μερικές από τις παρεμβάσεις ακροατών όσο μιλάτε. Η Φωτεινή. Λυπάμαι που θα το πω, αλλά τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει καταντήσει ένα σοου αίματος. Λες και βλέπεις θρίλερ, λες και το επιδιώκουν. Αντί να ψάξουμε τη ρίζα του κακού, για μένα είναι τα 15 χρόνια λίγη καταστροφή της χώρας. Άλλος φίλος, ο Βαγγέλης. Ψάχνουν πάντα οποιαδήποτε αιτία να πετάξουν την μπάλα στην εξέδρα, τα ΜΜΕ, κυρίως των Αθηνών, για να ξεχνάμε τα σπουδαία. Ο Σωτήρης, κόντρα σε εσάς, κύριε Σφακιανάκη. Πάντα με μια δικαιολογία, ρε παιδιά, για τις δολοφονίες στην Κρήτη. Αντί να κάνετε μια αυτοκριτική. Σε όλα τα άλλα είστε μαμάτι, αλλά όταν είχετε όπλα και δολοφονούν κάποιοι από εσάς, είστε σαν όλους τους άλλους.
10: Θα το κρατήσουμε αυτό λίγο. Δεν ξέρω ποιος είναι ο άνθρωπος και δεν ξέρω πώς το λέει, ούτε το μαμάτι καταλαβαίνω. Η Κρήτη ως τόπος έχει μια μορφή ανάπτυξης επιλεγμένη. Η ανάπτυξη της Κρήτης οδηγεί τους κρητικούς να

0: Τι σημαίνει αυτό? Ότι με βάση τα συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει καθημερινά ο κριτικός, δεν βοηθιέται σε τίποτα για να αναπτυχθεί πνευματικά. Τελεία. Δύο. Η Κρήτη τα τελευταία 15 χρόνια, πολύ σωστά επισημαίνεται, θύμα και αυτή της πολιτικής που ακολουθήθηκε στο ελληνικό κράτος, που κατάντησε στο να συνεργεί ο ιδιώτης ιδιοκτήτης μικροβοσκός μικροπαραγωγός, στον απατεώνα υπουργό μεγαλοστέλεχος για να φάνε ευρωπαϊκά λεφτά, διότι αυτό ήταν το υπόδειγμα πολιτικής της περίοδου Σιμίτη και ακολουθήθηκε ακριβώς το ίδιο και σε μεγαλύτερο βαθμό τη 15ετία που μας πέρασε. Ναι ή όχι? Αυτός λοιπόν ο οποίος κάνει αυτά τα πράγματα με την ανοχή της κεντρικής πολιτικής κοινής, τι αναπτύσσει? Αναπτύσσει ένα αρρωστημένο εγώ, διότι είναι σε αντιπαραγωγική φάση. Το αρρωστημένο εγώ, ξέρετε με τι έχει να κάνει? Δεν έχει να κάνει μόνο με τη βία. Έχει να κάνει με τη βία που ασκείται καταρχήν στους αλλοδαπούς εργαζόμενους που έρχονται εδώ με παρεμβάσεις πολιτικές. Που φτάσανε στο σημείο να μιλάμε για σκλαβοπάζαρα. Που φτάσαμε στο σημείο να οργανώνεται αυτό το έγκλημα κάτω από τα μάτια των αρμοδίων. Καλή δεν είπε στον Πακιστανό που πήγαν και του φτιάξαν τα χαρτιά, πού είναι το διαβατήριό σου, για να πει αυτός ο άνθρωπος που το έχουν κρατήσει στο γραφείο? Κανείς δεν τον ρώτησε. Και ούτε σήμερα που έχει γίνει το σκάνδαλο του ρωτάνε. Μην έχω αμφιβολίες αυτά. Το χέρι όταν οπλίζεται, οπλίζεται γιατί? Είναι κακή η παιδεία, είναι κακή η νοοτροπία, είναι κακή η ιδιοσυγκρασία, είναι ο πόνος μεγάλος, ναι. Αλλά οπλίζεται όταν βλέπει ότι δεν υπάρχει έλεος στο να βρει το δίκιο του. Τότε φτάνει στα άκρα ο άλλος. Πότε ξεκίνησαν οι βεντέτες? Όταν δεν υπήρχε δικαιϊκό σύστημα. Το δικαιϊκό σύστημα αυτό το προβληματικό προσπαθήθηκε να, ιστορικά μιλάμε, προσπαθήθηκε να διορθωθεί μόνο με το ρωμαϊκό δίκαιο το 2ο αιώνα μετά Χριστόν. Είχε μια μικροπορία με τα προβλήματα της, για φεουδαρχία μιλάμε, έτσι. Αθωρήθηκε η αυτοδικία, διατηρήθηκε στο Βυζαντινό δίκαιο, διατηρήθηκε στο Οθωμανικό δίκαιο. Υπάρχει στον αστικό κώδικα με τους όρους της και σήμερα. Και σε κάθε περίπτωση εξαρτάς την εκδίκηση από το δόλο που έχει ο άλλος. Δεν γλιτώνει λοιπόν ο άλλος, ούτε νομιμοποιείται γιατί εκδικείται. Δεν λέω αυτό το πράγμα. Αλλά δεν μπορώ να δεχτώ όμως ότι αυτός ο οποίος παρακολουθεί τα πράγματα στην Ελλάδα σήμερα και βλέπει την κατάδεια της ελληνικής δικαιοσύνης όπως την έχει φέρει η ίδια ηγεσία της, πρωτίστως. Και βεβαίως πολιτικές επιλογές, έτσι, μαζί. Έργει κουράγιο πολίτης ότι θα βρει το δίκιο του. Πράσινοι υπάρχουν δικαστές στο Βερολίνο, υπάρχει και στη Γερμανία. Προσπαθούμε να την πούμε και στην Ελλάδα, δεν τα καταφέρνουν.
1: Άρα κύριε Σφακιανάκη, λέτε, ναι, λέτε, είστε πάντα ακριβολόγος, λέτε κάτι βαθύτερο εδώ για την ίδια την θεσμική σύψη, η οποία προφανώς αφορά τη δικαστική εξουσία από τη μια, αφορά και άλλους θεσμούς. Το υπενυχτήκατε, είπατε προηγουμένως κοινωνική λειτουργία, ψυχολόγοι. Με συγχωρείτε. Να τους βρεις πού?
0: Μα δεν υπάρχουν, δεν προσλαμβάνονται, δεν ασχολούνται. Δεν παίρνουν. Και αυτοί που υπάρχουν δεν τολμούν να πάρουν μια πρωτοβουλία, να πάνε να χτυπήσει μια πόρτα, να πει τι κάνετε, ρε παιδιά. Δεν υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Το ελληνικό δημόσιο έκρινε ότι δεν τους χρειάζεται. Πρέπει να μπει ο ιδιωτικός τομέας. Μα ο ιδιώτης ψυχολόγος που μπορεί να βοηθήσει, σε περιμένει στο γραφείο του. Δεν παίρνει το κουνενίδι να έρθει στο σπίτι να σου πει ήρθα να σε βρω να δω να κάνει. Μην τρελαθούμε τώρα, αυτό το ζούμε κάθε μέρα. Αυτές οι υπηρεσίες είναι υπηρεσίες οι οποίες θα πρέπει όχι απλά να επανδρωθούν, αλλά πρέπει να είναι η καθημερινότητά μας. Σε ειδικά σε κοινωνίες που έχουν δυσκολίες αναπτυξιακού οικονομικού τύπου. Ας πάμε μετά τις πλούσιες. Αν και στις πλούσιες εδώ που τα λέμε μπορεί να βρούμε πολύ χειρότερα πράγματα. Θα θυμηθούμε την υπόθεση Βαγιονίσης στην Αθήνα.
1: Κύριε Σφακιανάκη, επειδή είστε στο πεδίο καθημερινά και συνομιλείτε και με συναδέλφους σας και όχι μόνο, η κοινωνία είναι άρρωστη πια? Όλη αυτή η μη διέξοδος θυμού, οργής, αισθήματος αδικίας. Θα σας πω τι μας στέλνουν αυτές τις μέρες πάρα πολλοί κόσμος. Για ψήλου πείδημα, λύνεις το ζωνάρι σου για καυγά, παλιά αίσθηση των λιμενεργατών της μαγιάς του Βόλου, λύνανε το ζωνάρι τους να το πατήσεις να πλακωθούν στο ξύλο.
0: Ναι.
1: Έτσι, γι' αυτό το λέω αυτό. Λοιπόν, επειδή σας αρέσουν αυτά. Όμως, οι περισσότεροι μου λένε ότι, κοίτα, στο φανάρι, για παράδειγμα, δίκιο να έχεις, μη

0: Επίσης, άστο, δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθείς. Και αυτό συμβαίνει παντού, δεν είναι θέμα Κρήτης. Αισθάνεστε ότι όλο αυτό έχει δημιουργήσει σωρευτικές καταστάσεις?
1: Κύριε Σαχίνη, δείτε το τελευταίο πάλι περιστατικό των ίδιων ημερών. 2-3 λεβεντόπεδα μικρά πήγανε στο μπαρ, δεν τα αφήσανε να μπουν μέσα στο Ηράκλειο και πεταχτήκανε μια στιγμή στο χάρακα και πήραν τον πιστόλι και γυρίσαν. Αν το αντιλαμβάνεστε. Πετάγομαι μια στιγμή 60 χιλιόμετρα απόσταση να πάρω τον πιστόλι, άσπερο, ψεύτικο κλπ. Να γυρίσω να το παίξω στο μπαρ. Αυτό στη συνείδηση ενός παιδιού είναι αποτέλεσμα του υποδείγματος. Το υπόδειγμα που έχει στα μάτια του είναι ακριβώς όλες αυτές οι εικόνες που περιγράψαμε προηγουμένως και όλη αυτή η απογοήτευση και τα κρισιακά φαινόμενα. Αν το παιδί αυτό ήξερε ότι θα μπλέξει, δεν θα πήγαινε να πάρει τον πιστόλι και να γυρίσει. Δεν θα κάνει. Το παιδί ήξερε ότι θα πάει και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα, πολλές φορές και με υπόσχεση μεγάλη πιθανότητα, να μην πάει τίποτα. Και τώρα που το προφυλακίσανε, μην νομίζετε ότι αυτά τα παιδιά στην προφυλάκηση δεν θα κάνουν μεταπτυχιακό στην εγκληματική συμπεριφορά. Δεν παρακολουθούνται οι κοινωνικοί λειτουργίες φυλακές. Τα άλλα δύο θα είναι επί συνόλου 500 καθημένου. Τρεις θα είναι το πολύ. Αυτό ας το κρατήσουμε. Γιατί αυτές οι συμπεριφορές είναι το αποτέλεσμα αυτών που ζούμε. Και δεν τα ζούμε τα τελευταία 15 χρόνια. Τα ζούμε πολλά χρόνια. Θυμάστε το πανογράφετε να τους φάμε τα λεφτά. Θυμάστε πόσα η θεία έφερε από την Ιγυρία λεφτά και τα έδωσε του Υπουργού και έτσι δικαιολογήθηκε ο χρηματισμός. Θυμάστε τι έγινε με τα όπλα και πώς πήγανε στο αρχείο υποθέσεις εν ενεργεία πολιτικών. Όταν λοιπόν ένα παιδί βλέπει αυτά τα καμαρώνει, θεωρεί ότι είναι μεγάλη μαγιά. Οπότε το πετάγωμα από το Ηράκλειο στο Χάρακα να πάρω το πιστόλι να γυρίσω είναι στα πλαίσια αυτή τη μαγιά. Και έτσι πρέπει να αντιμετωπιστεί, αλλιώς κάνουμε ζημιά. Δυστυχώς.
0: Λέει συνάδελφός σας εδώ, δεν λέμε εδώ επίθετα, είναι όλα στις γνώσεις μας. Η Μαρίνα λέει: έχουν καταργήσει και τους επιμελητές ανηλίκων. Το Μονομελές Ανηλίκων συνεδριάζει πλέον 4 φορές το μήνα στο Ηράκλειο. Πριν λίγα χρόνια, μια φορά το μήνα. Έχουμε πινάκιο με 160 υποθέσεις. Τι λέμε τώρα, λέει.
1: Τι να σα πω. Αφού το λέει συνάδελφος, εγώ δεν έχω λόγο να αντιδράσω ή να πω το αντίθετο, γιατί ξέρω ότι ακριβώς αυτά τα πινάκια έχει. Και καλείται εκεί ο δικαστής να κάνει τι, να διαπαιδαγωγήσει τον ανήλικο. Μπορεί να παιδί μου κανείς να βγάλει 110-150 υποθέσεις και να δράσει διαπαιδαγωγητικά. Δεν τα βλέπουμε στο δικαστήριο κάθε μέρα.
0: Μάλιστα. Η Κατερίνα λέει: μια φράση του κύριου Σφακιανάκη τα είπε όλα. Όταν δεν υπάρχει παιδεία, δικαιοσύνη, αυτοδικία, δυστυχώς γίνεται μονόδρομος για κάποιους. Ο Βαγγέλης μου λέει από τα Χανιά, στον αγαπητό συντοπίτη μας, να πω ότι διαχρονικά η δικαιοσύνη είναι φίδι που δαγκώνει τους ξυπόλυτους. Και άλλος φίλος ο Σύφης λέει: κύριε Σφακιανάκη, όμως ένα μεγάλο κομμάτι ευθύνης την έχει και ο νομικός κόσμος που με την αδράνειά του έχει νομοποιήσει τη σύψη όλων των θεσμών.
1: Καμία αντίρρηση. Συμφωνώ απόλυτα μαζί. Η ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων, ξέρετε, βλέπετε ότι αδρανεί σε πάρα πολλά θέματα. Πήγε και δήλωσε παράσταση στη δίκη πολιτικής αγωγής, στη δίκη της των Τεμπών, αμφισβητούμενη παράσταση. Γίνονται τα τέρατα και τα σημεία που γίνονται και ο παριστάμενος εκπρόσωπος προσπαθεί να συμβιβάσει τα πράγματα. Δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται έτσι. Δεν μπορείς να αφήνεις, παραδείγματος χάρη, το λέω γιατί εντάσσεται στον νομικό κόσμο. Όταν ο δικηγόρος ο νέος σήμερα υποχρεώνεται για να πάρει λεφτά να ζήσει, να δουλεύει για 8 ευρώ την έρευνα στο μεγάλο δικηγορικό γραφείο των Αθηνών και ο δικηγορικός, η δικηγορική ολομέλεια των προέδρων δεν βγάλει άχνα, προφανώς φταίει ο δικηγορικός κόσμος, ο νομικός κόσμος για αυτά. Δεν φταίει ο δικαστής μόνο. Ο δικαστής, αν θέλετε, χρεώνεται την ανεπάρκειά του ατομικά. Ο κόσμος, ο νομικός, ο δικηγορικοί σύλλογοι, οι δικηγόροι, αναγκαστικά τη ξεωνόμαστε συλλογικά. Και είναι τεράστια η ευθύνη μας. Διότι σιωπούμε μπροστά σε αυτά τα πράγματα. Για να σας το πω και κάτι που πιθανόν να σας θίξει. Θα πρέπει αυτό το σεριάνι στην τηλεόραση των συνηγόρων υπεράσπιση να σταματήσει. Δεν κάνουν καλό στον εαυτό του, στην υπόθεση του πελάτη. Δεν κάνουν. Οι δημοσιογράφοι τη δουλειά του μπορούν να την κάνουν άριστα. Να παρουσιάσουν την υπόθεση, να ρωτήσουν τα θύματα. Και αυτό δεν θα πρέπει να μιλάνε κανείς, είτε οι δράστες. Αλλά η παρέλαση αυτή δεν βοηθάει σε τίποτα και δεν κάνει καμιά παρέμβαση, παρένεση έστω, ο δικηγορικός σύλλογος και εδώ και στην Αθήνα και παντού.
0: Κύριε Σφακιανάκη, με ρωτάει πολλής κόσμος, νιώθετε να αυξάνονται αυτά τα περιστατικά?
1: Βέβαια. Ναι, φαίνεται. Αυτό φαίνεται, κύριε Σαχίνη, και να σας πω και κάτι. Χάρη αρτιότητας το λέω. Προχθές αυτός όχι απλά ο οπορτουνιστής, εγώ θα τον έλεγα και προδότη, γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ρωσίας, προειδοποίησε τον Πούτιν να δώσει κανένα φράγκο στον πληθυσμό, γιατί φοβάται ότι θα έχουμε ξανά Οκτωβριανή Επανάσταση στη Ρωσία. Ακριβώς γιατί, καλά, η διατύπωση χαρακτηρίζει τον άνδρα. Αλλά η κοινωνική αναταραχή που υπάρχει τώρα στη Ρωσία και σύμφωνα με τις ειδήσεις κρύβεται ο Πούτιν, μην γίνει απόπειρα δολοφονίας του, έχει να κάνει και με τη βία στην κοινωνία. Όταν εξαθλιώνεται η κοινωνία, καταφεύγει στη βία. Όταν η κοινωνία δεν έχει πού να στηριχτεί, γιατί θεσμικά δεν βολεύει να στηριχθεί κάπου, καταφεύγει στη βία. Και βεβαίως η αρχική βία δεν ασκείται σε κοινωνικό επίπεδο. Ασκείται σε ατομικό επίπεδο, μέσα σε οικογένειες, μέσα σε παρέες, μέσα σε μικρές κοινωνίες, μέσα σε μεγαλύτερες κοινωνίες. Αλλά εξωθείται ο άλλος από την κατάσταση της εξαθλίωσης που ζει. Προσέξτε, δεν το λέω για να δικαιολογήσω κανένα εκ των εγκληματιών. Πάντα το έγκλημα παραμένει έγκλημα και πάντα χρειάζεται να αντιμετωπιστεί. Όμως η σωστή αντιμετώπιση είναι το να κοπεί η ρίζα του εγκλήματος. Όχι να αντιμετωπιστεί ατομικά η περίπτωση και να έχει καλύτερο άνθρωπο ή και χειρότερο άνθρωπο δικαστή και να τιμωρήσει δηλαδή επί κέσσερα ή αυστηρότερα ή καλύτερο ή χειρότερο δικηγόρο για να ξέρει να εκπροσωπήσει τον πελάτη. Το έγκλημα θέλει αντιμετώπιση στη ρίζα του. Η βία θέλει αντιμετώπιση στη ρίζα τη. Εγώ δεν θα λύσω τα προβλήματα του συστήματος. Δεν καλούμε να το κάνω. Καλούνται να το κάνουν αυτοί οι οποίοι ασκούν θεσμική εξουσία. Δεν μπορεί ο εισαγγελέας ο Αρυπάου, και επιμένω σε αυτό, να παραβιάζει απόφαση της καθμένης δικαιοσύνης και να την εμποδίζει. Ξέρετε πού το έχω ξαναζήσει αυτό? Και θα το αναφέρω γιατί ξέρω ότι ήταν εκ των φίλων του καναλιού που δουλεύει. Μόνο στο Μανώλη το Χριστοδουλάκη, τον οικονομικό επιθεωρητή, παραβίασε, τουλάχιστον στην εμπειρία τη δικιά μου, έτσι, παραβίασε η εισαγγελία πρωτοδικών Χανίων τότε την απόφαση του τριμελούς πλημελιωδικείου να αναπευθεί η δικογραφία εν ώψη παραγραφής κατεπηγόντος για να διερευνηθούν 3-4 εγκλήματα των μηνυτών του Μανώλη του Χριστοδουλάκη, που αν θυμάστε τότε του είχαν στήσει υποθέσεις.
0: Τον έσκασαν.
1: Για να την υπηρεσία.
0: Τον έσκασαν. Τι, αν θυμάμαι.
1: Και πέθανε ο άνθρωπος.
0: Ναι, τον έσκασαν.
1: Και αυτό είπε και
0: ναι, γιατί πήγαινε. Μάλιστα.
1: Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν δέχτηκε μηνύσεις. Μέσα στη δικογραφία υπήρχαν απάτες πανύψηλες, 16 εκατομμύρια ευρώ. Έπρεπε να ελεγχθούν. Και η εισαγγελία πρωτοδικών ρεθύμνης τότε και ακολούθως η εισαγγελία εφετών Χανίων παραβίασε την απόφαση του δικαστηρίου και δεν έκανε ούτε πιέψιλον. Ούτε ανάκριση αν έτσι έχουν τα πράγματα όπως λέει η δικογραφία. Ενώ υπήρχε, ξαναλέω, απόφαση του δικαστηρίου. Τι να σας πω άλλο.
0: Βάλατε νομίζω κομβικά ζητήματα σήμερα και άξιζε τον κόπο, με ρωτάει πολλοί κόσμος και τι πρέπει να κάνουμε ως κοινωνία σε μια γενική κατάπτωση, κατά τη γνώμη σας, κύριε Σφακιανάκη.
1: Να έχουμε αλληλεγγύη μεταξύ μας και να έχουμε πραγματικό ενδιαφέρον μεταξύ μας. Αν αυτός ο άνθρωπος που σήμερα ονομάζεται δολοφόνος είχε την κοινωνία στο πλευρό του και δεν έβραζε στο ζουμί του και είχε την αγάπη της κοινωνίας στο πλευρό του, όχι θεωρητικά, πράγμαση, πιθανόν, πολύ πιθανόν να μην είχαμε αυτή την εγκληματική συμπεριφορά. Να βίωνε το πένθος του με το πόνο, όχι με την εκδίκηση.
0: Κύριε Σφακιανάκη, λέει πολλοίς κόσμος, το κοινωνικό περιβάλλον, το οικογενειακό περιβάλλον δεν παίζει ρόλο σε αυτά. Είναι αποστηρωμένο.
1: Όχι βέβαια, παίζει τεράστιο ρόλο. Και να σας πω κάτι, δεν θέλω να πω τίποτα για την παρούσα υπόθεση.
0: Όχι, όχι, δεν σας
1: πάντα,
0: δεν ρωτάει
1: πάντα,
0: ο κόσμος για την παρούσα
1: πάντα,
0: υπόθεση.
1: Ναι. Σε ξέρω αφάμιστα αυτές τις υποθέσεις. Πάντα. Αλλά το σε ξέρω αφάμε εδώ δεν αφορά άτομο, αφορά το σύνολο της οικογένειας.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σφακιανάκη, για αυτή τη συνομιλία σήμερα, πρωί της Πέμπτης.
1: Σας ευχαριστώ εγώ, κύριε Σαχίνη.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, και με τον κύριο Σφακιανάκη, επειδή παραβιάσαμε και το χρόνο της διακοπής, θα κλείσουμε με τραγούδι και θα τα πούμε αύριο το πρωί 10 και κάτι. Καλημέρα σε όλες και όλους.

0: 84. Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά. Macwell μακαρόνια. Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
1: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
2: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
3: Η Κότα έκανε τη σως, ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Σε μια χώρα με χιλιάδες παραλίες και πισίνες, η επαγγελματική σου αποκατάσταση δεν χρειάζεται πολύ σκέψη. Η Aegeas Lifeguard Academy σου προσφέρει εφόδια ζωής. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης, πισίνας και θαλάσσης και εξασφάλισε το μέλλον σου. Απόκτησε ένα σίγουρο και απαραίτητο πτυχίο και, πάνω απ' όλα, την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για να αντιμετωπίσεις κάθε κατάσταση με αμεσότητα και ασφάλεια από την πρώτη στιγμή. Έμπειροι καθηγητές, ειδικά σεμινάρια και πιστοποίηση πρώτων βοηθειών. Aegeas Lifeguard Academy. Εκπαίδευση σε Ηράκλειο και Λασίθη. Ενημερώσου σήμερα στο 6982-729449. Aegeas Lifeguard Academy. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης.
2: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
3: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Nescafe Classic 200 γραμμάρια, μόνο 6 ευρώ και 69 λεπτά. Τυρί Ρεγκάτο Ιρλανδίας, Melkland, μόνο 8 ευρώ και 49 λεπτά το κιλό. Ηλιέλαιο χρυσό 1 λίτρο, μόνο 2 ευρώ και 15 λεπτά. Μαλακτικό ρούχων Tesori Doriente, 38 πλήσεις, μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, Supermarket Φεστός. Το δικό μας σούπερ μάρκετ.
4: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χασαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Η Καυκάς μεγαλώνει στην Κρήτη. Το δεύτερο κατάστημά μας στο Ηράκλειο είναι γεγονός. Στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων, σε ένα χώρο 2.800 τετραγωνικών μέτρων, θα βρείτε πάνω από 9.000 κωδικούς για άμεση παραλαβή και την εξειδικευμένη ομάδα τεχνικών μας με λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Καυκάς. Με 6 καταστήματα σε όλη την Κρήτη, πιο κοντά σας από ποτέ. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων.
6: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1 και 29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12 και 95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4 και 80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6 και 95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1 συν 1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα. Δίπλα σας και για online αγορές στο κρητικός.sm.gr.
7: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
8: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
7: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
8: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
7: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
8: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
7: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρο Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
8: Και στο lithi.gr.
9: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
9: Βεβαίως. Κατσίκα ή πρόβατον άξου, μόνο 6,49.
11: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
12: 9,84. Για να είσαι μέσα σε όλα.

Πρόματα κι πρόβα στα σκαλιά. Και στις κουίδες ο καιρός, ο θεατρώνης. Πόσο μ' αγάπησες με ψεύτικα φιλιά. Και με το ρόλο με πουλάς τις Αντιγόνης.

0: κοροϊδεύτηκα και τα στρέψα.
1: Η ώρα είναι 12. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Ποινικές δίωξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκαν στον 54χρονο που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου νικήστρα του γεμιστού στην Αμουδάρα. Τελευταίο αντίο σήμερα στον 21χρονο στο Χώνο Μελοποτάμο. Έντονη κινητικότητα καταγράφεται στα νότια παραλία της Κρήτης, καθώς αυξάνονται σημαντικά οι αυξήσεις μεταναστών στην περιοχή. Τρεις οι ροές στην χθεσινή βραδιά και συνολικά 142 τα άτομα τα οποία έκαναν απόβαση στην Κρήτη. Χειροπέδεσε 30χρονο φερόμενο διακινητή για τους 83 μετανάστες στο Τζούτσουρα που πλήρωσαν για το ταξίδι τους 6.000 δινάρια το κεφάλι, προχώρησαν οι αρχές. Άνθρακας ο θησαυρός του δώρου των 400 ευρώ το μήνα στις παλιές συντάξεις και προεκλογικό πυροτέχνημα, λέει στο ράδιο 984 ο Γιώργος Λενακάκης, πρόεδρος της Ένωσης Συνταξιών Ιούχονικα Ηρακλείου, καθώς διαρροές θέλουν αυτή την ώρα να εξελίσσονται τρεις παρεμβάσεις από τον ΕΦΚΑ. Την ίδια ώρα το NDC αποστέλει στον Πρωθυπουργό και στους βουλευτές την ειδική διάταξη που έχει καταρτήσει για την οριστική επίλυση του θέματος με τις συντάξεις χειρίας, που απασχολεί χιλιάδες οικογένειες. Νέα έκρηξη του πληθωρισμού τον Απρίλιο δείχνουν οι τιμοληψίες της Ελστάτ, με το δείκτη να κινείται στην περιοχή του 4,9 με 5%. Νέα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της φτώχειας, στεγαστικής κρίσης και αμαία, καθώς ένας στους δύο πολίτες δηλώνει ότι το κόστος ζωής αποτελεί την μεγαλύτερη ανησυχία του. Νέο κυνηγητό για τους ανυπότακτους και τους λιποτάκτες ξεκινούν τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Το νέο καθεστώς προβλέπει πρόστιμα που φτάνουν έως τα 6.000 ευρώ. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η διαδικασία εγγραφής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21, επίδομα του παιδιού έως αύριο. Οι στρατηγικές και οι προτεραιότητες για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα στο νησί, στόχος της Εσπερίδας που διοργανώνει το απόγευμα η Περιφέρεια Κρήτης, τον Ιούλιο παραδίδεται σε χρήση το Πάρκο Ερυθρέας, καθώς οι εργασίες βρίσκονται στην τελική ευθεία. Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα, διαμηνύει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει απόψε την Ουνικάχα Μάλαγα στον ημιτελικό του Final Four της Basketball Champions League, διεκδικώντας την πρόκριση στον τελικό και ακόμα μια μεγάλη ευρωπαϊκή διάκριση.
1: 9.84. Ο καιρός.
2: Καλοκαιρινό παραμένει το σκηνικό του καιρού. Άνεμοι από βορειοανατολικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου.
3: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
4: Θυμόνωση μου. Άρε Ζήνωνα.
5: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
6: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω όπου ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύβου και...
7: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ανοίγω τα παιδιά.
8: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
10: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
11: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
10: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
11: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042-322.
12: Νικολάντος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
13: Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Technogate Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Technogate Καρουζάκης, στη Βιπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-381-097 και στο www.karuzakis.gr.
14: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
15: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
14: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
15: Βρακή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
16: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
15: Βλέπω ότι τελικά νης είναι φασαριόζος.
16: Μπα.
15: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
17: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
18: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
17: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
18: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
19: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
15: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
14: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
16: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
15: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
14: Μπα.
15: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
20: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
21: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco Πόρτες Παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco Πόρτες Παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
22: 984 για να είσαι μέσα σε όλα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: Hits. Τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Δελτίο ομορφιάς στον 984. Οι προσφορές από τον κόσμο της ομορφιάς συνεχίζονται στα Hodo Center. Αγαπημένα μπραντς αρωμάτων σε προσφορά 35% για αγορές άνω των 80 ευρώ. Boss, Burberry, Carolina Herrera, Gucci, Rabanne, Jean Paul Gaultier και Calvin Klein. Αυτή την εβδομάδα στα Hodo Center θα βρούμε την αντιλιακή προστασία και την περιποίηση προσώπου από τον Brand Lancaster με όφελος 35% για αγορές άνω των 50 ευρώ. Όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει, τόσο πιο πολύ χρειαζόμαστε την αντιλιακή μας περιποίηση. Στα Hodo Center θα βρούμε καταπληκτική προσφορά στον Brand Bioderm με όφελος 35% για αγορές 2 προϊόντων και με όφελος 50% αγοράζοντας 3 προϊόντα. Για τους λάτρεις του Brand Mac, στα Hodo Center θα βρείτε καταπληκτικές προσφορές έως 40% σε επιλεγμένα προϊόντα της μάρκας. Τα πολυκαταστήματα Hodo Center είναι το σημείο αναφοράς για τις καθημερινές μας αγοραστικές εξορμήσεις. Αρώματα, καλλυντικά, εσώρουχα, αξεσουάρ και είδη για το σπίτι είναι μόνο μερικά από αυτά που βρίσκουμε στα αγαπημένα μας πολυκαταστήματα. Η καθημερινότητά μας γίνεται πιο όμορφη στα Hodo Center. Αρώματα, καλλυντικά, περιποίηση, μακιγιάζ και στυλ. Όλα μας περιμένουν σε ένα πολυκατάστημα Hodo Center. Hodo Center. Ένα υπέροχο

0: Να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
3: Δεν είναι τυχαίο.
4: Είναι ωραίο.
3: 984.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Fix Last Lager 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Κούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα goodies.

0: ή μέσω delivery στο goodies.com και στο goodies app. Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
1: Macwell μακαρόνια.
0: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
2: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων. Υλικά συσκευασίας. Απαράμελη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης. Σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
3: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
4: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1 και 29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12 και 95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4 και 80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6 και 95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1 συν 1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
0: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
5: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατράκη 12 στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
6: Η Καυκάς μεγαλώνει στην Κρήτη. Το δεύτερο κατάστημά μας στο Ηράκλειο είναι γεγονός. Στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων, σε ένα χώρο 2.800 τετραγωνικών μέτρων, θα βρείτε πάνω από 9.000 κωδικούς για άμεση παραλαβή και την εξειδικευμένη ομάδα τεχνικών μας με λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Καυκάς, με 6 καταστήματα σε όλη την Κρήτη, πιο κοντά σας από ποτέ. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων.
7: Παγκρίτιος Οδηγός Αγοράς. Ό,τι πληροφορία χρειάζεσαι θα τη βρεις στο νούμερο 1 κατάλογο επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Μαζί σας κάθε χρόνο με συνεχή παρουσία από το 1991. www.kreta.gr. Ο Παγκρίτιος Οδηγός Αγοράς. Στο διαδίκτυο. Στην πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων της Google για αναζητήσεις επιχειρήσεων και υπηρεσιών σχετικές με την Κρήτη. www.kreta.gr. Προβληθείτε στον πλέον έγκυρο και αξιόπιστο οδηγό για την Κρήτη. Αποδοτική διαφήμιση. Χαμηλό κόστος προβολής. Πληροφορίες, νέες εγγραφές 2810-341-577 και στο www.kreta.gr. Παγκρίτιος Οδηγός Αγοράς. www.kreta.gr. Όλη η Κρήτη στα χέρια σου.
8: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
8: Βεβαίως. Κατσίκα ή πρόβα των άξου, μόνο 6,49.
10: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατους Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
11: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
12: Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική.
11: 984.

0: 1984. Η ώρα είναι μία.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.heraklion.gr.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα κρέτασαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτασαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με κρέτασαν.
0: 984, τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε έρημη ψυχική κατάσταση ασκήθηκαν στον 54χρονο που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου νικήστρα του γεμιστού στην Αμουδάρα. Τελευταίο αντίο αυτή την ώρα στον 29χρονο στο Χώνο Μελοποτάμου. Εχμηρή παρέμβαση για τη δημόσια διαχείριση των τραγωδιών από τον δικηγόρο Μιχάλης Πακενάκη. Μίλησε στο Ράδιο 984 για το χορό που στείνεται είτε από μέσα ενημερωσής, είτε αναλυτές, είτε ειδικούς, ακόμα και με οικονομικά ωφέλη στο όνομα της όποιας τραγωδίας σημειώνεται εντός και εκτός Κρήτης. Στις επισημάνσεις του, ο ρόλος της πολιτείας, η παρουσία, απουσία της, ο αντίκτυπος αυτού στην κοινωνία, η οικογένεια και η έλλειψη αλληλεγγύης και ενδιαφέροντες εντός των μελών της κοινωνίας. Έντονη κινητικότητα στα νότια παράλια της Κρήτης με τις νέες μεταναστευτικές ροές. Μέσα στη νύχτα πραγματοποιήθηκαν τρεις επιχειρήσεις με 142 άτομα. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο 12χρονος από τον Ασπρόπυργο που τραυματίστηκε όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο την ώρα που κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι σήμερα το πρωί. Άνθρακας ο θησαυρός του δώρου των 400 ευρώ το μήνα στις παλιές συντάξεις και προεκλογικό πυροτέχνημα, λέει στο Ράδιο 984 ο Γιώργος Λενακάκης, πρόεδρος της Ένωσης Συνταξιούχων Ηρακλείου, καθώς οι διαρροές θέλουν αυτή την ώρα να εξελίσσονται τρεις παρεμβάσεις από τον ΕΦΚΑ. Την ίδια ώρα το NBC αποστέλει στον Πρωθυπουργό και στους βουλευτές την ειδική διάταξη που έχει καταρτήσει για την οριστική επίλυση του θέματος με τις συντάξεις που απασχολεί χιλιάδες οικογένειες. Νέα έκρηξη του πληθωρισμού τον Απριλίο που ανεβαίνει στο 4,9% με 5%. Νέο κυνηγητό για τους ανυπότακτους και τους λιποτάκτες ξεκινούν με πρόστιμα τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας και Εθνικής Οικονομίας. Οι στρατηγικές και οι προτεραιότητες για το μέλλον του πρωτογενού τομέα στο νησί, στόχος της Περίδας που διοργανώνει το απόγευμα η Περιφέρεια Κρήτης. Εθελοντική αιμοδοσία στους Αγίους 10 από τον Παγκρίτιο Σύνδεσμο Εθελοντών Αιμοδοτών Αιματοκρήτη στην Κυριακή 10 Μαΐου 10 το πρωί με 1:30 το μεσημέρι.
0: 9:84 ο καιρός.
5: Καλοκαιρινό παραμένει το σκηνικό του καιρού. Άνεμοι από βορειοανατολικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου.
6: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
7: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε γάλα μακράς διάρκειας Κρίνος ελαφρύ, 1 λίτρο, μόνο 89 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελίσια Τρίπολη, 300 γραμμάρια, μόνο 4 ευρώ και 79 λεπτά. Μπαρμπαστάθια Ρακάς Λαδερός, 1 κιλό, μόνο 3 ευρώ και 45 λεπτά. Απορρυπαντικό πλυντηρίου Skip, σκόνη, 50 μεζούρες ή υγρό, 46 ή 52 μεζούρες, μόνο 7 ευρώ και 99 λεπτά. Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός.
8: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
9: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
8: Με επιστοποιήσεις ISO και EKVIL.
9: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
8: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
9: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.medishop.gr.
6: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
0: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: 89,4. Η ώρα είναι 1:30.
1: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Κοντογιάννης, καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύβου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η Καυκάς μεγαλώνει στην Κρήτη. Το δεύτερο κατάστημά μας στο Ηράκλειο είναι γεγονός. Στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων, σε ένα χώρο 2.800 τετραγωνικών μέτρων, θα βρείτε πάνω από 9.000 κωδικούς για άμεση παραλαβή και την εξειδικευμένη ομάδα τεχνικών μας με λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Καυκάς. Με 6 καταστήματα σε όλη την Κρήτη, πιο κοντά σας από ποτέ. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων.
6: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
7: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
8: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
7: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα.
6: Μπα.
7: Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
11: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
8: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
7: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
8: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
7: Πολλά ή λίγα.
6: Δηλαδή.
7: Μπαξεβγάνης.
8: Κάτι λίγα.
7: Μπαξεβγάνης.
12: Ο Γλάρος.
13: Το αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ στο κινηματοθέατρο Αστόρια. Διασκευή, σκηνοθεσία Γιώργος Βαλάρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος.
14: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
13: Μουσική Τζεφ Βάγκερ. Ο Γλάρος του Άντων Τσέχοφ με την Κατερίνα Διδασκάλου στο κινηματοθέατρο Αστόρια.
14: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
13: 8, 9 και 10 Μαΐου.
15: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1 και 29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12 και 95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4 και 80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6 και 95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1 συν 1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα. Δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
16: Η μόδα έχει την υπογραφή της Tommy Hilfiger. Και τώρα, από 5η 7 έως Κυριακή 17 Μαΐου, έρχονται τα mid-season offers με ξεχωριστές προσφορές στις αγαπημένες συλλογές της σεζόν. Ανακάλυψε εμβληματικά looks, ανέτο premium steel και διαχρονικές επιλογές. Στο κατάστημα Tommy Hilfiger, Ηράκλειο Κρήτης, Λεωφόρος Καλοκαιρινού 15-17 έως την Κυριακή 17 Μαΐου. Tommy Hilfiger. Για επιλογές που ξεχωρίζουν.
17: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
18: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
19: Λίγες διαφημίσεις.
18: Πολύ μουσική.
19: 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984.
1: Ηρέμησε αγάπη μου, τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
2: Τρεις μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
1: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα. Για αλουμίνια, ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνει σκουφώματα επίμονα? Έλα στο ζήνωνα.
3: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Μάκβελ κάνει τη διαφορά.
4: Μάκβελ μακαρόνια.
3: Μάκβελ, τώρα μιλάει η γεύση.
5: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα? Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και

0: Κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
3: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
4: Έρχονται, μηχανικέ μου. Αύριο στείνω σκαλοσιά.
3: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
5: Τι να είναι το CNC?
6: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά, Μαλαλάδες, υποκατάστημα, Κνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
7: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατράκη 12 στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
8: Παγκρίτιος Οδηγός Αγοράς. Ό,τι πληροφορία χρειάζεσαι θα τη βρεις στο νούμερο 1 κατάλογο επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Μαζί σας κάθε χρόνο με συνεχή παρουσία από το 1991. www.kreta.gr. Ο Παγκρίτιος Οδηγός Αγοράς στο διαδίκτυο. Στην πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων της Google για αναζητήσεις επιχειρήσεων και υπηρεσιών σχετικές με την Κρήτη. www.kreta.gr. Προβληθείτε στον πλέον έγκυρο και αξιόπιστο οδηγό για την Κρήτη. Αποδοτική διαφήμιση. Χαμηλό κόστος προβολής. Πληροφορίες, νέες εγγραφές 2810-341-577 και στο www.kreta.gr. Παγκρίτιος Οδηγός Αγοράς. www.kreta.gr. Όλη η Κρήτη στα χέρια σου.
9: Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Τεκνοκέιτ Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Τεκνοκέιτ Καρουζάκης, στη Βιτμπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-381-097 και στο www.karuzakis.gr.
10: Από την οικονομία στην υγεία. Από τον αθλητισμό στον πολιτισμό. Από την τοπική στην εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Αυτό θα πει neakriti.gr. Όλη η ενημέρωση με ένα κλικ. Στον υπολογιστή, στο τάμπλετ, στο κινητό. neakriti.gr. Λειτουργικό, άμεσο, εύχριστο. Το δικό σας πόρταλ ενημέρωσης. neakriti.gr. Μπες, δες, ζήσε.
11: Η ώρα είναι 2. Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 9.84.
12: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Ποινικές δίωξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκαν στον 54χρονο που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου νικήστρα του Γεμιστού στην Αμουδάρα. Διώξεις ασκήθηκαν και στη σύζυγό του για συνέργεια, ενώ και οι δύο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Το τελευταίο αντίο στον 21χρονο γράφεται σήμερα στο χωριό Χώνος Μελοποτάμου. Εχμηρή παρέμβαση για τη δημόσια διαχείριση των τραγωδιών έκανε ο δικηγόρος Μιχάλης Φεκενάκης. Θεσσαλονίκης με αφορμή τη δολοφονία του 21χρονου. Μίλησε στο Ράδιο 984 για το χορό που στείνεται είτε από μέσα ενημέρωσης, είτε αναλυτές, είτε ειδικούς, ακόμα και με οικονομικά ωφέλη στο όνομα της όποιας τραγωδίας σημειώνεται εντός και εκτός Κρήτης. Είναι σημαντικό να κατανοηθεί επιτέλους ο ρόλος των θεσμών, της δικαιοσύνης, της απουσίας των υπηρεσιών και στο πού οθείται ο πολίτης δικαία και άδικα, επισημαίνει ο έγκριτος νομικός. Στις επισημάνσεις του, ο ρόλος της πολιτείας, η παρουσία ή η απουσία της, ο αντίκτυπος αυτού στην κοινωνία, η οικογένεια και η έλλειψη αλληλεγγύης και ενδιαφέροντος εντός των μελών της κοινωνίας. Συναγερμό στο Ρέθυμνο με έναν άνδρα να πέφτει από μεγάλο ύψος και να οδηγείται με βαριά τραύματα στο νοσοκομείο. Η αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τις συνθήκες του ατυχήματος, αν και υπάρχουν ενδείξεις ότι πρόκειται για ατύχημα. Σε ποινή κάθριξης 18 ετών καταδικάστηκε χθες ο καθηγητής από τη Σιτία που κατηγορείται για ασυλλογικές πράξεις σε βάρος ανηλίκων μαθητριών. Έντονη κινητικότητα στα νότια παραλία της Κρήτης, 5 περιστατικά αφήξεων με 267 πρόσφυγες και μετανάστες αντιμετωπίστηκαν τις τελευταίες ώρες. Χειροπέδες σε 30χρονο φερόμενο διακινητή πέρασαν οι αρχές για τους 83 οι οποίοι αποβιβάστηκαν στο Τζουτσουρά. Νέα σύλληψη για οπλοκατοχή και ναρκωτικά στο Πλατανιά Χανίων. Εντοπίστηκε κρυσφύγετο με όπλα. Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε 24χρονος Αλβανός. Κατασχέθηκαν 2 πιστόλια, 2 γεμιστήρες, 40 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, 95 γραμμάρια κάναβης, 12,5 γραμμάρια κοκαίνης και υλικά που σύμφωνα με τις αρχές χρησιμοποιούνταν για την συσκευασία ναρκωτικών ουσιών. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο 12χρονος από τον Ασπρόπυργο που τραυματίστηκε σήμερα όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο την ώρα που κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι. Την παραπομπή σε δίκη του πατέρα Αντωνίου, τη σύζυγού του και στενού συνεργάτη του ζητά ο εισαγγελέας για την υπόθεση της οικονομικής διαχείρισης της Κιβωτού του κόσμου. Άνθρακας ο θησαυρός του δώρου των 400 ευρώ το μήνα στις παλιές συντάξεις και προεκλογικό πυροτέχνημα, λέει στο Ράδιο 984 ο Γιώργος Λενακαϊκής, πρόεδρος της Ένωσης Συνταξιούχων Ηρακλείου, καθώς διαρροές θέλουν αυτή την ώρα να εξελίσσονται 3 παρεμβάσεις από τον ΕΦΚΑ. Ο επανυπολογισμός των συντάξεων λόγω εισφορών, η προσάυξηση εξαιτίας παράλληλης ασφάλισης και τα αναδρομικά σε όλους όσους εργάζονται. Εξηγεί ότι τα παραπάνω δεν είναι τίποτα περισσότερο από διορθώσεις των νόμων Βρούτσι του 20 και Κατρούγκαλου του 16 και όχι ουσιαστική ενίσχυση των συνταξιούχων. Η κυβέρνηση δεν απαντά σε κανένα από τα δίκαια αιτήματα των συνταξιούχων και δεν κάνει καμία ουσιαστική κίνηση για να βγουν ηλικιωμένοι από το οικονομικό αδιέξοδο στο οποίο βρίσκονται σήμερα, υπογράμμισε χαρακτηριστικά, ενημερώνοντας ότι οι ενώσεις της Κρήτης προχωρούν σε παγκρίτια σύσκεψη 29 Μαΐου στον Άγιο Νικόλαο με βασικό θέμα το συντονισμό της μεγάλης κινητοποίησης στα Χανιά τον επόμενο μήνα. Οι συνταξιούχοι καταγγέλουν ότι η κυβέρνηση δεν έχει ικανοποιήσει κανένα από τα βασικά αιτήματά τους, κάνουν λόγο για συνεχή υποβάθμιση των κοινωνικών παροχών και δικαιωμάτων, όπως ο αποκλεισμός των συνταξιούχων του ΙΚΑ από προγράμματα κοινωνικού τουρισμού, η κατάργηση τοπικών επιτροπών, γεγονός που αναγκάζει τους ίδιους από την περιφέρεια να μεταβαίνουν στην Αθήνα ακόμα και για απλές ασφαλιστικές υποθέσεις. Ιδιαίτερη ανησυχία του για την οικονομική κατάσταση των συνταξιούχων, λέγοντας πως αυξάνονται καθημερινά οι ηλικιωμένοι σε συνθήκες φτώχειας. Έκρηξη του πληθωρισμού τον Απριλίο δείχνουν οι τιμοληψίες της Ελστάτ, με το δείχτη να κινείται στην περιοχή του 4,9 με 5% από το 3,9 που ήταν το Μάρτιο, εξέλιξη που προκαλεί πονοκέφαλος του κυβερνητικού οικονομικού επιτελείου. Στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός αναρριχήθηκε στο 3% από 2,6 το Μάρτιο, με τις τιμές ενέργειας να αυξάνονται 10,9%. Νέα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της φτώχειας, στεγαστικής κρίσης και αμαία, καθώς ένας στους δύο πολίτες δηλώνει ότι το κόστος ζωής αποτελεί τη μεγαλύτερη ανησυχία του. Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετωπίζουν 3 βασικές προκλήσεις. Τη στεγαστική κρίση, με το 40% να θεωρεί την έλλειψη οικονομικά προσιτής στέγασης ως επίγον πρόβλημα, τα εμπόδια στην αγορά εργασίας και τον αυξανόμενο κίνδυνο φτώχειας που πλήττει 1 στους 5 Ευρωπαίους και 1 στα 4 παιδιά. Η Ελλάδα κέρδισε απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου του Λονδίνου που επιβεβαιώνει το δικαίωμά της να επαναγοράσει τίτλους συνδεδεμένους με το ΑΕΠ, οι οποίοι είχαν εκδοθεί στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του ελληνικού δημόσιου χρέους το 2012. Η απόφαση θεωρείται σημαντική, καθώς φέρνει την Αθήνα πιο κοντά στο κλείσιμο ενός από τα τελευταία εκκρεμή κεφάλαια της κρίσης χρέους, γράφουν οι Financial Times. Έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση στη σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας σε 30 αλλαγές με θεσμικό, οικονομικό, κοινωνικό περιεχόμενο για το αύριο της πατρίδας και του έθνους, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός. Στους στόχους για συνταγματικές αλλαγές, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε τον τρόπο αλλαγής όσων ηγούνται των ανεξάρτητων αρχών, την προληπτική εξέταση των νομοσχεδίων σε σχέση με τη συμβατότητα με Α21 επίδομα παιδιού, καθώς το σύστημα θα δείχνει νέες αιτήσεις και διορθώσεις έως την Παρασκευή 8 Μαΐου στις 6 το απόγευμα. Οι στρατηγικές και οι προτεραιότητες για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα στο νησί. Στόχος της Εσπερίδας που διοργανώνει το απόγευμα η Περιφερεια Κρήτης με θέμα «Η κοινή αγροτική πολιτική 2028-2034, στρατηγικές και προτεραιότητες για την Περιφέρεια Κρήτης». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 5.30 συγκεκριμένα σε κεντρικό ξενοδοχείο του Ηρακλείου. Ξανά στους δρόμους αναμένεται να βγουν τη Δευτέρα οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου, καθώς

0: Ζητούν εμβολιασμό και αναστολή των θανατώσεων των ζώων. Τον Ιούλιο παραδίδεται σε χρήση το πάρκο Ερυθρέας, καθώς οι εργασίες βρίσκονται στην τελική ευθεία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε κοινόχρηστους χώρους, να έχουμε χώρους πρασίνου και επίσης μια μεγάλη πρόκληση την οποία θα αντιμετωπίσουμε είναι η σύνθεση των διαδρομών αυτών σε μια περιοχή η οποία έρχεται από το κέντρο του Ηρακλείου και καταλήγει στην Κνωσό, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Ηρακλείου. Τον απολογισμό της Δημοτικής Αρχής κατά τα δύο πρώτα χρόνια της θητείας της, 24-25, θα παρουσιάσει ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου αύριο Παρασκευή 8-5. Στο εισαγωγικό του σημείωμα επισημαίνει μεταξύ άλλων: σε μία περίοδο γεμάτη προκλήσεις κρατήσαμε το Δήμα μας όρθιο, λειτουργικό και ανθρώπινο. Δώσαμε λύσεις σε μικρά και μεγάλα προβλήματα με τόλμη και αίσθημα ευθύνης. Σχεδιάσαμε με ευθύνη το σήμερα, με το βλέμμα στραμμένο στο αύριο. Επιδιώξαμε μεγάλες και δομικές αλλαγές και όχι απλή διαχείριση μιας πραγματικότητας που κανένα δεν ικανοποιούσε. Σαφώς και έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε. Δεν λύθηκαν όλα τα προβλήματα και σίγουρα θα θέλαμε να είχαμε κάνει ακόμα περισσότερα. Λαμβάνοντας όμως υπόψη το περιβάλλον μέσα στο οποίο επιχειρούμε, τους ρυθμούς με τους οποίους κινείται η δημόσια διοίκηση στη χώρα μας, η δεδομένη υποστελέχωση της τοπικής αυτοδιοίκησης, η ανεπάρκεια των πόρων αλλά και τις έκτακτες κρίσεις που παρουσιάστηκαν, νομίζω ότι αυτό τον απολογισμό τον χαρακτηρίζει θετικό πρόσημο. Εθελοντική αιμοδοσία στους Αγίους 10 από τον Παγκρίτιο Σύνδεσμο Εθελοντών Αιμοδοτών Αιματοκρίτης στην Κυριακή 10 Μαΐου από τις 10 το πρωί έως τη 1:30 το μεσημέρι. Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη αναμένεται να μεταφέρει την επίσημη απάντησή της στον μεσολαβητή Πακιστάν, μόλις οριστικοποιήσει τη θέση της, ενισχύοντας την εικόνα ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε κρίσιμη φάση. Μπορεί η πολιτική θέληση να καταγράφεται για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή με πολιτική διευθέτηση, όμως τα τελεσίγραφα, οι απειλές, οι πιέσεις και τα κλειστά ακόμα χαρτιά των εμπλεκόμενων δείχνουν τον αβέβαιο βηματισμό που επικρατεί. Όλες τις παραμέτρους ανοιχτές, λέει στο ράδιο 984 ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία, γεωστρατηγικός αναλυτής Κωνσταντίνος Λουκόπουλος. Κατά τη γνώμη του, ο πόλεμος αντιμετωπίζεται ως παρτίδα πόκερ από τον Τραμπ και ως στρατηγική σεσκάκι από το Ιράν, αλλά εξακολουθεί να είναι ένας πόλεμος υπομονής, εξάντλησης και αντοχής. Όπως είπε, τέλος σε όλα αυτά υπάρχει πάντα η μεταβλητή του Ισραήλ και ο έλεγχος που φαίνεται να ασκεί ο Νετανιάχου στις αποφάσεις του Αμερικανού Προέδρου. Οι γιατροί χωρίς σύνορα κατηγόρησαν το Ισραήλ ότι περιορίζει σκόπιμα την πρόσβαση σε τρόφιμα και ανθρωπιστική βοήθεια στη λωρίδα της Γάζας, προκαλώντας τεχνητή κρίση υποσιτισμού με ιδιαίτερα καταστροφικές συνέπειες για τα βρέφη, τις έγκυες και τις θυλάσσουσες γυναίκες.
1: 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους.
0: Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει απόψε την Ουνικά Χαμάλαγα στον ημιτελικό του Final Four του Basketball Champions League, διεκδικώντας την πρόκριση στον τελικό και ακόμα μία μεγάλη ευρωπαϊκή διάκριση. Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα στο ΑΕΚ από τη Βαλένθια με 87-91. Κέρδισε το Περιστέριο ΠΑΟΚ με 77-72 και προκρίθηκε στα ημιτελικά της Basketball League. Πρωταθλητής Κρήτης αναδείχθηκε ο Ηρόδοτος μέσα στα Χανιά, αφού βλήθηκε το ΟΑΚ με 73-89. Ξανά στο τελικό του Champions League η Paris Saint-Germain, οι Παριζιάνοι στο Μόναχο έφεραν ισοπαλία 1-1 με την Bayern. Τα εισιτήρια για τον τελικό του Conference League 25-26 αναμένεται να κρυθούν απόψε, με την Crystal Palace να έχει ισχυρό προβάδισμα απέναντι στη Σαχτάρ και την Ράγιο Βεγεκάνο να κρατά μικρό πλεονέκτημα στη δύσκολη αποστολή της στη Γαλλία.
1: 984. Ο καιρός.
0: Καλοκαιρινό και σήμερα το σκηνικό του καιρού, άνεμοι από βορειοανατολικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας. Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι.
1: Εδώ μαθαίνει τα νέα το Ηράκλειο. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 2:30.
0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Η μόδα έχει την υπογραφή της Tommy Hilfiger. Και τώρα, από 5η 7 έως Κυριακή 17 Μαΐου, έρχονται τα mid-season offers με ξεχωριστές προσφορές στις αγαπημένες συλλογές της σεζόν. Ανακάλυψε εμβληματικά looks, ανέτο premium style και διαχρονικές επιλογές. Στο κατάστημα Tommy Hilfiger, Ηράκλειο Κρήτης, Λεωφόρος Καλοκαιρινού 15-17 έως την Κυριακή 17 Μαΐου. Tommy Hilfiger. Για επιλογές που ξεχωρίζουν. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπίρα Fix Ελλάς Λάγκερ 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Κούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
6: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
7: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
6: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
7: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897-042-322.
8: Νικολάντος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι, το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram. Νικολάντος Πλακάκια.
9: Σε μια χώρα με χιλιάδες παραλίες και πισίνες, η επαγγελματική σου αποκατάσταση δεν χρειάζεται πολύ σκέψη. Η Aegeas Lifeguard Academy σου προσφέρει εφόδια ζωής. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης πισίνας και θαλάσσης και εξασφάλισε το μέλλον σου. Απόκτησε ένα σίγουρο και απαραίτητο πτυχίο και, πάνω απ' όλα, την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για να αντιμετωπίσεις κάθε κατάσταση με αμεσότητα και ασφάλεια από την πρώτη στιγμή. Έμπειροι καθηγητές, ειδικά σεμινάρια και πιστοποίηση πρώτων βοηθειών. Aegeas Lifeguard Academy. Εκπαίδευση σε Ηράκλειο και Λασίθι. Ενημερώσου σήμερα στο 6982-729449. Aegeas Lifeguard Academy. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης.
10: Η Καυκάς μεγαλώνει στην Κρήτη. Το δεύτερο κατάστημά μας στο Ηράκλειο είναι γεγονός. Στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων, σε ένα χώρο 2.800 τετραγωνικών μέτρων, θα βρείτε πάνω από 9.000 κωδικούς για άμεση παραλαβή και την εξειδικευμένη ομάδα τεχνικών μας με λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Καυκάς, με 6 καταστήματα σε όλη την Κρήτη, πιο κοντά σας από ποτέ. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων.
11: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.βασιλάκησαεβε.gr.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 984. Η ώρα είναι 3.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go for More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Η μόδα έχει την υπογραφή της Tommy Hilfiger. Και τώρα, από 5η 7 έως Κυριακή 17 Μαΐου, έρχονται τα Mid-Season Offers με ξεχωριστές προσφορές στις αγαπημένες συλλογές της σεζόν. Ανακάλυψε εμβληματικά looks, ανέτο premium style και διαχρονικές επιλογές. Στο κατάστημα Tommy Hilfiger, Ηράκλειο Κρήτης, Λεωφόρος Καλοκαιρινού 15-17 έως την Κυριακή 17 Μαΐου. Tommy Hilfiger. Για επιλογές που ξεχωρίζουν.
3: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο. Το μάστερ μπάνιο και το μάστερ καθιστικό.
4: Τα μάστερ χρώματα. Πού είναι?
5: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
6: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
7: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
8: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
9: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
8: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά είσαι ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είσαι και η Κεραλένη, το ξοχικό στο Τζούτσουρα. Μπαξεβάνη. Έγινε γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνη. Νίκος Μπαξεβάνης.
10: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
11: χρώματα μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
10: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
11: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
12: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
9: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
8: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
9: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
8: Πολλά ή λίγα.
7: Δηλαδή.
8: Μπαξεβγάνης.
9: Κάτι λίγα.
8: Μπαξεβγάνης.
13: Σινεφίλ 101. Το Διεθνές Φεστιβάλ Φιλοσοφικού Κινηματογράφου επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Ηράκλειο Κρήτης από τις 3 έως τις 10 Μαΐου. Προβολές, ειδικά αφιερώματα, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις φέρνουν τη φιλοσοφία στο δημόσιο χώρο. Το σύγχρονο σινεμά συναντά τη φιλοσοφία στο Ηράκλειο, 3 έως 10 Μαΐου. Cinefil101.gr.
14: 14ος Ποδηλατικός Γύρος Πεδιάδας. Την Κυριακή 17 Μαΐου ελάτε να διασχίσουμε την Ανοιξιάτικη Πεδιάδα με τα ποδήλατά μας. 15 χιλιόμετρα μέσα στη κριτική φύση. Οικογένειες, παιδιά, παρέες. Όλοι μαζί με τα ποδήλατά μας απολαμβάνουμε τη βόλτα και γνωρίζουμε τον τόπο μας. Το ραντεβού μας είναι για την Κυριακή 17 Μαΐου στις 11 το πρωί στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αποστόλων. Η συμμετοχή όλων είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πολιτιστική Σύλλογη Αποστόλων, Σαμπά, Ζωφόρων, Βόνης, Θραψανού. Υπό την αιγίδα του Δήμου Μινώα Πεδιάδας και της Περιφέρειας Κρήτης.
0: 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα και

0: Αστέρια 84.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Για καλοκαιρινές επιλογές με ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Νες καφέ 200 γραμμάρια 5,99. Ξυλούρης έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 24,90. Ντιξάν σκόνη 68 μεζούρες 8,99. Σουπλίν μαλακτικά 60 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικός.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger.

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
2: Θυμώνωση. Άρε Ζήνωνα.
3: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα, έλα στο Ζήνωνα.
4: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Nescafé Classic 200 γραμμάρια, μόνο 6 ευρώ και 69 λεπτά. Τυρί Regatto Ιρλανδίας, Melkland, μόνο 8 ευρώ και 49 λεπτά το κιλό. Ηλιέλαιο χρυσό 1 λίτρο, μόνο 2 ευρώ και 15 λεπτά. Μαλακτικό ρούχων Tesori Doriente, 38 πλήσεις, μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, Supermarket Φεστός. Το δικό μας Supermarket.
5: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
6: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Ο Γλάρος.
8: Το αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ στο Κινηματοθέατρο Αστόρια. Διασκευή, σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος.
9: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
8: Μουσική Τζεφ Βάγκερ. Ο Γλάρος του Άντων Τσέχοφ με την Κατερίνα Διδασκάλου στο Κινηματοθέατρο Αστόρια.
9: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
8: 8, 9 και 10 Μαΐου.
10: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

έκαψε. Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

9.84. Η ώρα είναι 4. Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Μάκβελ κάνει τη διαφορά.

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Κατσίκα ή πρόβα των άξου, μόνο 6.49.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Η μόδα έχει την υπογραφή της Tommy Hilfiger. Και τώρα, από 5η 7 έως Κυριακή 17 Μαΐου, έρχονται τα mid-season offers με ξεχωριστές προσφορές στις αγαπημένες συλλογές της σεζόν. Ανακάλυψε εμβληματικά looks, ανέτο premium style και διαχρονικές επιλογές. Στο κατάστημα Tommy Hilfiger, Ηράκλειο Κρήτης, Λεωφόρος Καλοκαιρινού 15-17 έως την Κυριακή 17 Μαΐου. Tommy Hilfiger. Για επιλογές που ξεχωρίζουν.
4: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λιχαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaev.gr.
5: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
6: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
5: Με πιστοποίησεις ISO και EKVIL.
6: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
5: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
6: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο livecare.pavlamedishop.gr.
7: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
8: 984.

0: ζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
5: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: 84. Η ώρα είναι 4:30.
1: Σούπερμάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπίρα Fix Ελλάς Λάγκερ 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Κούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
1: Η μόδα έχει την υπογραφή της Tommy Hilfiger. Και τώρα, από 5η 7 έως Κυριακή 17 Μαΐου, έρχονται τα mid-season offers με ξεχωριστές προσφορές στις αγαπημένες συλλογές της σεζόν. Ανακάλυψε εμβληματικά looks, ανέτο premium steel και διαχρονικές επιλογές. Στο κατάστημα Tommy Hilfiger, Ηράκλειο Κρήτης, Λεωφόρος Καλοκαιρινού 15-17 έως την Κυριακή 17 Μαΐου. Tommy Hilfiger. Για επιλογές που ξεχωρίζουν.
0: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ηρέμησε αγάπη μου, τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
3: Τρεις μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
2: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα. Για αλουμίνια, ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
4: 14ος ποδηλατικός γύρος παιδιάδας. Την Κυριακή 17 Μαΐου ελάτε να διασχίσουμε την ανοιξιάτικη παιδιάδα με τα ποδήλατά μας. 15 χιλιόμετρα μέσα στην κριτική φύση. Οικογένειες, παιδιά, παρέες. Όλοι μαζί με τα ποδήλατά μας απολαμβάνουμε τη βόλτα και γνωρίζουμε τον τόπο μας. Το ραντεβού μας είναι για την Κυριακή 17 Μαΐου στις 11 το πρωί στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αποστόλων. Η συμμετοχή όλων είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πολιτιστική Σύλλογη Αποστόλων, Σαμπά, Ζωφόρων, Βόνης, Θραψανού. Υπό την αιγίδα του Δήμου Μινώα Παιδιάδας και της Περιφέρειας Κρήτης.
5: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
6: Πέρτο.
7: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
5: Πέρτο.
7: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
5: Πέρτο.
7: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
5: Μην το φέρει.
7: Γιατί?
5: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
8: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το

0: ctrip.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
3: Λίγες διαφημίσεις.
2: Πολύ μουσική.
3: 984. Μάτια.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Μπορεί και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger.

0: μέσω delivery στο goodies.com και στο goodies app.
1: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Η μόδα έχει την υπογραφή της Tommy Hilfiger. Και τώρα, από 5η 7 έως Κυριακή 17 Μαΐου, έρχονται τα mid-season offers με ξεχωριστές προσφορές στις αγαπημένες συλλογές της σεζόν. Ανακάλυψε εμβληματικά looks, άνετο premium steel και διαχρονικές επιλογές. Στο κατάστημα Tommy Hilfiger, Ηράκλειο Κρήτης, Λεωφόρος Καλοκαιρινού 15-17 έως την Κυριακή 17 Μαΐου. Tommy Hilfiger. Για επιλογές που ξεχωρίζουν.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
5: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
4: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
5: Φυσικά, BioClima.
6: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων. Γραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima. Με την εγγύηση της Craft Paints.
7: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
8: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
9: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
10: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατά 12 στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
11: Για τιμές σοκ έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως το Σάββατο στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Αρνί ελληνικό 12,95 το κιλό. Φέτα καλαβρίτων 11,95 το κιλό. Μήλα κόκκινα 1,39 το κιλό. Ντοματίνια 500 γραμμάρια 1,69 το τεμάχιο. Αγκουράκια 1,29 το κιλό. Επιλογή μου, πιτάκια κατεψυγμένα σε σούπερ τιμές. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορά στο kritikos.pavlasm.gr.
12: Τζάμπο, άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι,

Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. 984.

1984. Η ώρα είναι 5:30. Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.

0: Η μόδα έχει την υπογραφή της Tommy Hilfiger. Και τώρα, από 5η 7 έως Κυριακή 17 Μαΐου, έρχονται τα mid-season offers με ξεχωριστές προσφορές στις αγαπημένες συλλογές της σεζόν. Ανακάλυψε εμβληματικά looks, ανέτο premium steel και διαχρονικές επιλογές. Στο κατάστημα Tommy Hilfiger, Ηράκλειο Κρήτης, Λεωφόρος Καλοκαιρινού 15-17 έως την Κυριακή 17 Μαΐου. Tommy Hilfiger. Για επιλογές που ξεχωρίζουν. Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπίρα Fix Ελλάς Λάγκερ 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Κούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα. Δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810 88 19 07.
3: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21, Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
4: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
5: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
6: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων. Υλικά συσκευασίας. Απαράμελη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης. Σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
7: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε γάλα μακράς διάρκειας Κρίνος, ελαφρύ, 1 λίτρο, μόνο 89 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελίσια Τρίπολη, 300 γραμμάρια, μόνο 4 ευρώ και 79 λεπτά. Μπαρμπαστάθια Ρακάς Λαδερός, 1 κιλό, μόνο 3 ευρώ και 45 λεπτά. Απορρυπαντικό πλυντηρίου Skip, σκόνη, 50 μεζούρες ή υγρό, 46 ή 52 μεζούρες, μόνο 7 ευρώ και 99 λεπτά.
8: Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός.
9: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
10: Ο Γλάρος. το αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ στο κινηματοθέατρο Αστόρια. Διασκευή σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος.
11: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
10: Μουσική Τζεφ Βάγκερ. Ο Γλάρος του Άντων Τσέχοφ με την Κατερίνα Διδασκάλου στο κινηματοθέατρο Αστόρια.
11: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
10: 8, 9 και 10 Μαΐου.
12: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
3: Πού πέρασες?
2: Στο μεταπτυχιακό.
3: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
2: Τσιλ μαμά, πήρα υποτροφία Hellenic Energy.
4: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
5: Η μόδα έχει την υπογραφή της Tommy Hilfiger. Και τώρα, από 5η 7 έως Κυριακή 17 Μαΐου, έρχονται τα mid-season offers με ξεχωριστές προσφορές στις αγαπημένες συλλογές της σεζόν. Ανακάλυψε εμβληματικά looks, άνετο premium steel και διαχρονικές επιλογές. Στο κατάστημα Tommy Hilfiger, Ηράκλειο Κρήτης, Λεωφόρος Καλοκαιρινού 15-17 έως την Κυριακή 17 Μαΐου. Tommy Hilfiger, για επιλογές που ξεχωρίζουν.
6: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδά Κιθάρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
8: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
7: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
8: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
9: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
10: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
11: Σινεφίλ 101, το Διεθνές Φεστιβάλ Φιλοσοφικού Κινηματογράφου, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Ηράκλειο Κρήτης από τις 3 έως τις 10 Μαΐου. Προβολές, ειδικά αφιερώματα, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις φέρνουν τη φιλοσοφία στο δημόσιο χώρο. Το σύγχρονο σινεμά συναντά τη φιλοσοφία στο Ηράκλειο, 3 έως 10 Μαΐου. Σινεφίλ 101.gr
1: 984.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: Δελτίο ομορφιάς στον 984. Οι προσφορές από τον κόσμο της ομορφιάς συνεχίζονται στα Hondo Center. Αγαπημένα μπραντς αρωμάτων σε προσφορά 35% για αγορές άνω των 80 ευρώ. Boss, Burberry, Carolina Herrera, Gucci, Rabanne, Jean Paul Gaultier και Calvin Klein. Αυτή την εβδομάδα στα Hondo Center θα βρούμε την αντιλιακή προστασία και την περιποίηση προσώπου από τον brand Lancaster με όφελος 35% για αγορές άνω των 50 ευρώ. Όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει, τόσο πιο πολύ χρειαζόμαστε την αντιλιακή μας περιποίηση. Στα Hondo Center θα βρούμε καταπληκτική προσφορά στο brand Bioderm με όφελος 35% για αγορές 2 προϊόντων και με όφελος 50% αγοράζοντας 3 προϊόντα. Για τους λάτρες του brand MAC, στα Hondo Center θα βρείτε καταπληκτικές προσφορές έως 40% σε επιλεγμένα προϊόντα της μάρκας. Τα πολυκαταστήματα Hondo Center είναι το σημείο αναφοράς για τις καθημερινές μας αγοραστικές εξορμήσεις. Αρώματα, καλλιντικά, εσώρουχα, αξεσουάρ και είδη για το σπίτι είναι μόνο μερικά από αυτά που βρίσκουμε στα αγαπημένα μας πολυκαταστήματα. Η καθημερινότητά μας γίνεται πιο όμορφη στα Hondo Center. Αρώματα, καλλιντικά, περιποίηση, μακιγιάζ και στυλ. Όλα μας περιμένουν σε ένα πολυκατάστημα Hondo Center. Hondo Center. Ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.

0: 9.84. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 1984. Η ώρα είναι 6:30.
1: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
0: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
2: Η μόδα έχει την υπογραφή της Tommy Hilfiger. Και τώρα, από 5η 7 έως Κυριακή 17 Μαΐου, έρχονται τα mid-season offers με ξεχωριστές προσφορές στις αγαπημένες συλλογές της σεζόν. Ανακάλυψε εμβληματικά looks, ανέτο premium steel και διαχρονικές επιλογές. Στο κατάστημα Tommy Hilfiger, Ηράκλειο Κρήτης, Λεωφόρος Καλοκαιρινού 15-17 έως την Κυριακή 17 Μαΐου. Tommy Hilfiger. Για επιλογές που ξεχωρίζουν.
3: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Macalumin δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Macalumin, Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810-88-1907.
4: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
5: Θυμώνωση. Άρε Ζήνωνα.
6: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
7: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
8: Macwell μακαρόνια.
7: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
9: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
10: Πέρτο.
11: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
9: Πέρτο.
11: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
9: Πέρτο.
11: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
9: Μην το φέρεις.
11: Γιατί?
9: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
12: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: 14ος ποδηλατικός γύρος πεδιάδας. Την Κυριακή 17 Μαΐου ελάτε να διασχίσουμε την ανοιξιάτικη πεδιάδα με τα ποδήλατά μας. 15 χιλιόμετρα μέσα στην κριτική φύση. Οικογένειες, παιδιά, παρέες. Όλοι μαζί με τα ποδήλατά μας απολαμβάνουμε τη βόλτα και γνωρίζουμε τον τόπο μας. Το ραντεβού μας είναι για την Κυριακή 17 Μαΐου στις 11 το πρωί στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αποστόλων. Η συμμετοχή όλων είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πολιτιστική Σύλλογη Αποστόλων, Σαμπά, Ζωφόρων, Βόνης, Θραψανού. Υπό την αιγίδα του Δήμου Μηνώα Παιδιάδας και της Περιφέρειας Κρήτης.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
3: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
4: Πού πέρασες?
3: Στο μεταπτυχιακό.
4: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
3: Τσιλ μαμά, πήρα υποτροφία. Hellenic Energy.
5: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παπαντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: 984.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984. Η ώρα είναι 7:30.
1: Η μόδα έχει την υπογραφή της Tommy Hilfiger. Και τώρα, από 5η 7 έως Κυριακή 17 Μαΐου, έρχονται τα Mid-Season Offers με ξεχωριστές προσφορές στις αγαπημένες συλλογές της σεζόν. Ανακάλυψε εμβληματικά looks, άνετο premium steel και διαχρονικές επιλογές. Στο κατάστημα Tommy Hilfiger, Ηράκλειο Κρήτης, Λεωφόρος Καλοκαιρινού 15-17, έως την Κυριακή 17 Μαΐου. Tommy Hilfiger. Για επιλογές που ξεχωρίζουν.
2: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο. Ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
3: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο. Στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
2: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
3: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του. 2897 042 322.
0: Νικολάντος, πλακάκια και είδη υγιεινής.

0: Πλακατόκουβες. Αυτό που χρειάζεσαι σε, το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.
4: Μάτια μου.

έλαβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

0: 104. Η ώρα είναι 8.
1: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις για γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
2: Σινεφίλ 101, το Διεθνές Φεστιβάλ Φιλοσοφικού Κινηματογράφου, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Ηράκλειο Κρήτης από τις 3 έως τις 10 Μαΐου. Προβολές, ειδικά αφιερώματα, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις φέρνουν τη φιλοσοφία στο δημόσιο χώρο. Το σύγχρονο σινεμά συναντά τη φιλοσοφία στο Ηράκλειο, 3 έως 10 Μαΐου. Σινεφίλ101.gr.
3: 14ος Ποδηλατικός Γύρος Πεδιάδας. Την Κυριακή 17 Μαΐου ελάτε να διασχίσουμε την Ανοιξιάτικη Πεδιάδα με τα ποδήλατά μας. 15 χιλιόμετρα μέσα στην κριτική φύση. Οικογένειες, παιδιά, παρέες. Όλοι μαζί με τα ποδήλατά μας απολαμβάνουμε τη βόλτα και γνωρίζουμε τον τόπο μας. Το ραντεβού μας είναι για την Κυριακή 17 Μαΐου στις 11 το πρωί στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αποστόλων. Η συμμετοχή όλων είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πολιτιστική Σύλλογη Αποστόλων, Σαμπά, Ζωφόρων, Βόνης, Θραψανού. Υπό την αιγίδα του Δήμου Μινώα Πεδιάδας και της Περιφέρειας Κρήτης.
0: 984.

0: ζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: Δεν είναι τυχαίο.
1: Είναι ωραίο.
0: 984.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτια.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμό. Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
1: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.